Μ' άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 4. Κρέτα One 102,3.

είναι αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω. Κι αν δεν πιστεύεις

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.

0: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κόνσταντιν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κόνσταντιν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
6: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η Κτέλη Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
7: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
8: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
9: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
10: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δευτέρα, καινούργια εβδομάδα, καινούργια νέα, φρέσκες ειδήσεις, φρέσκα φρούτα. Κάποια τα φέρνουμε και από τα παλιά, αλλά εν πάση περιπτώσει με τη διάθεση εμείς να δούμε τα πράγματα με μια νέα οπτική. Αντιγόνη Ανδράκη στο μικρόφωνο, Κρέτα One 102,3. Εδώ είστε συντονισμένοι και εδώ να μείνετε, γιατί θα φροντίσουμε με κάθε τρόπο να σας κρατήσουμε ψηλά το ενδιαφέρον. Αντώνη Σαπίνο στη ρύθμιση του ήχου, εδώ πρωί-πρωί. Ναι, εντάξει, ευχαριστούμε, να είστε καλά. Μάνο Σουρουνάκη στη ρύθμιση της εικόνας. Έχεις έρθει, παιδί μου? Έρχεσαι σιγά σιγά, εντάξει, δεν πειράζει. Με έναν κάνουμε δουλειά. Θα φύγει και ο άλλος. Έρχεται. Το θέμα είναι να σε βλέπουμε. Από εκεί είναι τα καλά τα νέα. Από εκεί και πέρα σιγά σιγά θα έρχεστε όλοι. 6 Ιουλίου είναι η πρώτη εβδομάδα για τον Ιούλιο, με το καλοκαίρι να οδεύει σιγά σιγά προς την καρδιά του, να μετράμε, δεν ξέρω και αν μετράμε, δεν ξέρω και αν μας πολύ νοιάζει στην τελική δηλαδή όλο αυτό το πράγμα. Κάντε το όπως θέλετε, ζήστε το όπως είναι και αφήστε όλα αυτά τα παλιά που λέγαμε έτσι για τη Ραστόνη, την Αυγουστιάτικη, τα μπάνια του λαού, όλο αυτό το πράγμα που πολλές φορές μπορεί να λειτουργεί και πάρα πολύ πιεστικά σε κόσμο που ούτε μπορεί και να μην θέλει, αλλά αυτή είναι αυτή έτσι ο καταναγκασμός του. Είμαστε καλοκαίρι, σώνει και καλά, πρέπει να μπούμε στη διάθεση και των διακοπών. Μια από τις πιο αδιάκριτες ερωτήσεις, ανάμεσα στις άλλες πολύ αδιάκριτες ερωτήσεις που μπορεί να μου τύχει, είναι αυτό το πού θα πάτε διακοπές. Σου έχει τύχει? Ναι, είναι αυτό που συμβαίνει και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Εσείς που θα πάτε, εσείς που θα γιορτάσετε. Και πρέπει έτσι να έχεις κάτι πολύ καλό να πεις, ξέρω εγώ. Δηλαδή, μην είναι το ανάλογο που μας λέγανε σε νεότερες ηλικίες, πότε θα παντρευτείς, αν έχεις κάνει παιδιά, τα γνωστά. Ένα από τα παλιά, από το Πασόκ έρχεται και αυτό. Αλλά τότε παίρναμε και δάνεια, ρε φίλε. Μας τα δίνανε και γρήγορα. Παίρναμε 2 χιλιάρικα, παίζαμε και μια μίκουρα έτσι για την πλάκα μας. Τώρα αυτά δεν παίζουν για να πουλάμε και μούρι. Πόσο αναγκαίο είναι πια να πουλάς και μούρι, δεν έχω καταλάβει. Αλλά μπας αυτό το που θα πάτε διακοπές, παιδιά, αφήστε το. Ό,τι θέλει ο καθένας θα κάνει, όπως μπορεί θα το κάνει. Ρωτήστε αν είναι καλά ο άλλος. Νομίζω ότι μεγαλύτερη αξία έχει. Θα δείξετε ότι νοιάζεστε κιόλας. Και δεν πειράζει που δεν νοιάζεστε. Κομμάτια να πάει. Δύο 81 0 3 82 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, στα social media, στο creta1.gr, στο facebook, στο instagram, τα δικά μας. Έρχονται ερωτήματα, έρχονται εικόνες, έρχονται παρατηρήσεις, έρχονται αφορμές για συζήτηση. Χαίρομαι που σήμερα είμαι εδώ, γιατί την Παρασκευή ξεκινήσαμε με πολύ χαρά και πολύ ένταση, αλλά πολλές φορές όταν εμείς κάνουμε σχέδια μας προλαβαίνουν οι έκτακτες συνθήκες και έτσι δεν είχαμε δυνατότητα να τα πούμε για 2 ολόκληρες ώρες. Σήμερα όμως, να περιμένετε, έχουμε να πούμε πολλά. Προσπαθώ να το αποφύγω και προσπαθώ να το πάω λίγο πίσω, γιατί είναι πρωί, γιατί θέλουμε να πούμε καλημέρες, να σας πούμε για... Καλά ήταν σήμερα στην παραλία εκεί. Εγώ ήρθα, και εσύ, τι έχει, φύγανε? Τι είμαστε, Αττικοί να φεύγουν από 5 του Ιούλη? Δεν νομίζω. Ήρθαμε άλλη ώρα, Αντώνη, μπήκαμε λίγο πιο νωρίς. Γιατί είναι αυτό, αν κάνεις ένα τσαφ και πας λίγο πιο νωρίς, το κλειδώνεις. Δηλαδή θέλει αυτό το και 30 να φεύγεις από το σπίτι και 32. Είτε πας από Εθνική για να έρθει βιομηχανική, είτε πας από την Παραλιακή. Στο 44-45 είναι που είναι το πρόβλημα και μπλοκάρει όλο το σύστημα. Τέλος πάντων, ωραία ήρθαμε. Προσπαθώ από πριν να αποφύγω να πω κάτι που νομίζω ότι λίγο πολύ και στην τοπική μας κοινωνία, αλλά και με αφορμή αναρτήσεις σε μεγάλα δημοσιογραφικά site που έχουν γίνει και στην Αθήνα και στο πρώτο θέμα, μας έχει απασχολήσει και μας απασχολεί το φευγιό ενός νέου ανθρώπου, μας απασχολεί το ευνίδιο φευγιό ενός νέου ανθρώπου, και λίγο παραπάνω επιτρέψτε μας να μας απασχολεί όταν αυτοί οι άνθρωποι είναι μέσα στο δικό μας το συνάφι, στο δικό μας το σύστημα, και λίγο παραπάνω αν είναι και άνθρωποι που πραγματικά ήρθαν και δυστυχώς έφυγαν με έναν τρόπο ήρεμο, γλυκό, σωστό. Και λέω προσπαθώ να τα αποφύγω, αλλά πολλές φορές ίσως και να μην θέλουμε. να τα αφήσουμε όλο αυτό στην άκρη. Δεν θέλουμε να ανοίξουμε σήμερα μικρόφωνα, ή τουλάχιστον δεν θέλω εγώ να ανοίξω μικρόφωνο και να μην πω για ένα νέο παιδί, μια νέα γυναίκα που χθες το απόγευμα χτύπησαν τα τηλέφωνά μας, ο ένας με τον άλλο συνάδελφο, για να διαπιστώσουμε αν αυτή η είδηση είναι αληθινή. Και αναφέρομαι στην συνάδελφο, δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη, ένα νέο ακόμη κορίτσι, γιατί κορίτσι ήταν η Μαρία, 46 ετών, η οποία χθες το απόγευμα ευνηδίως έφυγε από τη ζωή, καθώς εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο αυτοκίνητό της, σε γκαράζ, στην περιοχή του Άι Γιάννη, εδώ στο Ηράκλειο, όπου και έμενε. Ο ένας με τον άλλον έπαιρνε τηλέφωνο, γιατί πρώτα δημοσιεύσαμε την είδηση ότι νεαρή γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, και φυσικά δεν ξέραμε τα στοιχεία. Δεν ξέρουμε πάντα τα στοιχεία όταν δημοσιεύουμε μια τέτοια είδηση, εκτός και αν υπάρχει ένα επίσημο δελτίο τύπου. Πολλές φορές έρχονται πληροφορίες σε εμάς από διάφορες πηγές, από την αστυνομία, το ΕΚΑΒ, το νοσοκομείο, και ειδικά όταν μιλάμε για νέους ανθρώπους, εκεί υπάρχει πάντα ένα πιο έντονο ή αυξημένο ενδιαφέρον. Όταν άρχισε να συζητιέται ποιος μπορεί να είναι, και ο ένας με τον άλλον έπαιρνε τηλέφωνο και καταλήξαμε όλοι ότι τελικά είναι η Μαρία, δεν σας κρύβω ότι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν γιατί οι άνθρωποι να φεύγουν τόσο νωρίς, γιατί οι άνθρωποι που γύρισαν από τη βόλτα τους την Κυριακάτικη, το μπάνιο τους, να μην ένιωσαν έτσι έστω μηνύματα τέτοια που να τους οδηγούν στην ασφάλεια μιας εξέτασης, ενός γιατρού. Αλλά ό,τι και να λέω τώρα δεν έχει σημασία το γιατί. Έχει σημασία όμως να πούμε, και αυτό το νιώθω και σαν μια έτσι προσωπική υποχρέωση αλλά και επαγγελματική υποχρέωση, ότι η Μαρία η Αντωνογιαννάκη ήταν μια δημοσιογράφος η οποία για πάρα πολλά χρόνια εργαζόταν με συνέπεια, με τιμιότητα, με σταθερότητα στο επάγγελμα της δημοσιογραφίας. Ήταν για πάρα πολλά χρόνια στην οικογένεια της Crete TV, υπέγραφε και άρθρα της στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, και ήταν ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ήταν πάντα πολύ ζεστός. Ήταν ο άνθρωπος που είχε πάντα μια καλή κουβέντα να σου πει, που με έναν τρόπο ήθελε να είναι παρούσα στο πρόβλημά σου, ήθελε να ακούσει αυτό το οποίο σου συνέβαινε, όχι τυπικά, ήθελε να το ακούσει. Και ξέρετε, πολλές φορές όλοι εμείς που ο ένας με τον άλλον εργάζεται από το ένα μέσο στο άλλο, γιατί με έναν τρόπο όλοι γνωριζόμαστε, δεν είναι και καμιά φοβερή Ήπειρος ή Κρήτη, ξέρει ο ένας τον άλλον. Ήταν ένα παιδί το οποίο ήξερες ότι αν ερχόταν στην ομάδα σου θα είχε συνέπεια σε αυτό που διάλεγε να κάνει και σε αυτό το οποίο θα τις είχες αναθέσει, αλλά θα ήταν και ένας άνθρωπος που με έναν τρόπο θα κράταγε και την ομάδα σου καλά και ζεστά και θα τη φρόντιζε. Αυτή ήταν η Μαρία. Η Μαρία υπέστη ανακοπή χθες το απόγευμα. Η μητέρα της την είδε να μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο για να πάρει κάποια πράγματα, ενώ είχε γυρίσει από μια κυριακάτικη βόλτα. Από αυτό το αυτοκίνητο καθυστερούσε να βγει, άργησε να βγει, η ίδια πήγε να δει τι συμβαίνει και δυστυχώς βρήκε τη Μαρία χωρίς τις αισθήσεις της. Σήμερα θα την αποχαιρετήσουμε, κυρίως βεβαίως η οικογένειά της και οι πιο κοντινοί της άνθρωποι, αλλά φαντάζομαι και οι περισσότεροι δημοσιογράφοι, στις 4 η ώρα στον ναό του Αγίου Ιωάννη στη Λεωφόρο Κνωσού. Η σωρός της θα βρίσκεται στο ναό από τις 3:30. Νομίζω ότι πρέπει και θέλω να δώσω το λόγο σε έναν άνθρωπο που μας υποδέχτηκε στα μέσα όταν ξεκινούσαμε την δουλειά αυτή, και έναν άνθρωπο που χθες, με το που και εκείνος άκουσε αυτή την είδηση, έσπευσε να αποχαιρετήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Μαρία Αντωνογιαννάκη, και πέρα και πίσω από αυτό το φευγιό, εγώ επιμένω ότι ο ένας με τον άλλον δεν πρέπει να χάνουμε την ευκαιρία να θυμόμαστε πως πάνω και πέρα απ' όλα είμαστε άνθρωποι που οι ζωές μας δένονται μέσα σε μαγαζιά, είτε μένοντας πολύ είτε λίγο, και πως σε αυτό πρέπει να επενδύουμε περισσότερο. Ίσως και αυτό να διδάσκει η Μαρία. Είδα πολλούς να λένε αυτό τον καφέ δεν ήπιαμε ποτέ, αυτή την κουβέντα δεν προλάβαμε να κάνουμε ποτέ, δεν προλαβαίνουμε και ποτέ. Αλλά ίσως αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και να τα αλλάξουμε. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο Γιώργος ο Μυστηριλάκης για μια διαφορετική καλημέρα σήμερα, πολύ πιο βαριά, αλλά με την ανάγκη ίσως να περαστεί και ένα διαφορετικό μήνυμα, βρε Γιώργο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αντιγόνη, καλημέρα στους ακροατές σας. Δυστυχώς είναι μια μέρα δύσκολη. Και ενώ δύσκολη ειδικά από χθες το βράδυ που το πληροφορηθήκαμε αυτό το πράγμα με τη Μαρία, ήταν κάτι το οποίο δεν πιστεύαμε. Δηλαδή άρχισε ο ένας με τον άλλο να επικοινωνούμε είτε τηλεφωνικά είτε μέσω των social, είναι αλήθεια, είναι ψέματα, είναι... Δηλαδή ήταν κάτι που δεν θέλαμε οι ίδιοι να τα δεχτούμε, να το παραδεχτούμε.
0: Ναι.
1: Ήταν κάτι... Είναι, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε, πως υπάρχουν κάποιες συνδύσεις που αργήσαν να τις δεχτείς και που παγώνουν στην καρδιά. Ο ξαφνικός της θάνατος ήταν ένας άδικος χαμός. Έβγε ένα πάντε χαμ, σε ηλικία μικρή, 45-46 χρονών.
0: Ναι.
1: Άδισε όλος βυθισμένος σε ένα ασήκωπτο πένθος. Δεν ξέρω, δηλαδή από χθες που το συζητούμε έτσι με συναδέλφους και λοιπά, εκείνο που λέμε είναι δύο λέξεις. Κρίμα και τεράστια αδικία.
0: Κρίμα και γιατί.
1: Ναι,
0: κρίμα και γιατί, ένα γιατί, προσέξτε, γιατί θέλω λίγο να το πω αυτό. Και θα το πω πάντα με παρησία. Εγώ νομίζω ότι περνώντας και τα 50 μετά, κουράζεσαι να τα στρογγυλεύεις τα πράγματα, και σε όποιον αρέσει, όποιον δεν αρέσει, κλείνει και το ραδιόφωνο και πάει και κάνει άλλες δουλειές. Ή πάει σε άλλο σταθμό, κανένα πρόβλημα. Εμένα αυτό που με έχει συγκλονίσει από χθες, και με συγκλώνησε και με ένα άλλο περιστατικό, ας πούμε, της Μαρίας Καλουδιώτη που ανέβασε ότι το σκυλί των παιδιών της στην παραλία πήγε και δοκίμασε ένα ψάρι που είχε ξεβραστεί και ήταν λαγοκέφαλος και σε μισή ώρα έχασε τη ζωή του. Και από κάτω μπήκαν και γράφαν ό,τι βλακεία μπορεί να συζητηθεί. Και η βλακεία που λέω είναι πολύ, πολύ βολική και ήπια έκφραση. Χθες οι περισσότεροι άνθρωποι που είχαμε είτε συνεργαστεί μαζί της, είτε κάνει παρέα μαζί της, είτε γνωρίζαμε την παρέα της, είπε και λίγο πριν Γιώργο ότι το συνάφι μας δεν ζούμε στην Αυστραλία. Ο ένας με τον άλλο συναντιέται στα λιοντάρια. Αυτά τα λιοντάρια.
1: Εγώ θα σου πω κάτι με τη Μαρία. Εμείς με τη Μαρία δεν είχε τύχει δηλαδή να συνεργαστούμε στο ίδιο μέσο κάποια στιγμή ή οτιδήποτε. Δεν συνεργαστήκαμε σε αυτό. Αλλά ένα διάστημα που είχα κάνει στο γραφείο τύπου της Περιφέρειας, υπεύθυνος. Και ένα, αλλά και όποτε χρειάστηκα κάτι από αυτήν, δηλαδή να την πάρω ένα τηλέφωνο, να της πω, Μαρία, θα σου στείλω αυτό για το χωριό, θα σου στείλω αυτό για κάτι, αν μπορείς να το βάλεις, ήταν πάντα πρόθυμη.
0: Ναι.
1: Πάντα πρόθυμη, δηλαδή.
0: Ο άνθρωπος αφήνει το στίγμα του. Η Μαρία είχε αυτό το όμορφο πέρασμα. Είχε αυτή την αξιοπρέπεια, αυτή την ηρεμία, αυτό το ότι η συμπεριφορά της δεν ήθελε ούτε.
1: Αγαπητή ευγενική
0: από τις καρδιές
1: που δεν φωνάζουν, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους.
0: Ναι, είναι μεγάλη κουβέντα αυτό που λες. Και αυτό είναι επίσης μια πολύ ωραία, έτσι.
1: Και με σεμνότητα η κοπέλα και ήθος. Έτσι, το οποίο ξέρεις, πολλές φορές δυστυχώς η δουλειά μας μας κάνει καμιά φορά να ξεχνάμε και ποιοι είμαστε.
0: Είναι, νομίζουμε ότι είμαστε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε.
1: Ναι, κάτι άλλο από τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Ναι.
1: Επειδή έχουμε μια πένα ή έχουμε ένα μικρόφωνο ή...
0: Ναι, μετά έρχεται ο μεγάλο εδατισμός. Έρχεται αυτό το να πιστεύεις παραπάνω στον εαυτό σου.
1: Ναι, να πιστεύεις στον εαυτό
0: σου. Ναι. Η Μαρία δεν ήταν αυτό.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Η Μαρία
1: κάθε
0: δεν ήταν.
1: Ρεπορτάζ, είχε μέσα αυτό που είχα σημειώσει και χθες, αν θυμάμαι καλά, δηλαδή γράφοντας δύο κουβέντες, είχε μέσα κάτι που, από την ψυχή της. Δηλαδή κατέθεται μια ευαισθησία, χωρίς να χάνει την αντικειμενικότητα και να είναι ανθρώπινο, χωρίς να θολώνει την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ήταν ένας άνθρωπος που πραγματικά θέλω να πιστεύω, δηλαδή με βάση αυτά τα οποία είχα διαβάσει, που την είχα δει, είχαμε κουβεντιάσει, δεν μπορώ να πω πως κάναμε παρέα, δηλαδή πως είχαμε πως πηγαίναμε να πιούμε ένα κρασί ή να πάμε να πιούμε ένα καφέ, να σου λέω όσες φορές χρειάστηκα κάτι για οτιδήποτε θέμα και να ήταν, ήταν πάντα πρόθυμη να βοηθήσει.
0: Αυτό.
1: Και αυτή η προσφορά της πιστεύω δεν ισχύει μόνο για τον Γιώργο, για την Αντιγόνη, για τον οποιοδήποτε. Πιστεύω πως αυτό συνέβαινε σε οποιοδήποτε πολίτη που κάτι ήθελε να πει.
0: Ισχύει. Ισχύει, είτε τις συναντούσες ως συνάδελφο μέσα σε ένα επιχειρηματικό όμιλο, είτε έξω συνεργαζόμενος για ένα ή περισσότερα θέματα. Για να κλείσω αυτή την παρένθεση, γιατί είπες ότι αναλογίστηκα ένα γιατί και μετά ένα πώς. Πώς. Ναι. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Κάποια στιγμή πρέπει με έναν τρόπο όλοι, και όλοι έχουμε δυνατούς τρόπους, είτε από μικροφόνου, είτε με πένα, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επειδή είναι ένα φαινόμενο των καιρών που πρέπει όμως να κοπάσει και πρέπει να το πολεμήσουμε για να κοπάσει. Πρέπει να προσπαθήσουμε να απομακρύνουμε τη βλακεία και την τοξικότητα εκεί όπου σοβαρές κουβέντες αρθρώνονται. Ας πάνε σε ένα άλλο πεδίο, μα θα βρούνε. Η βλακεία βρίσκει εύκολα τον τόπο της. Να κάνουν το δικό τους το χώρο. Διότι εχθές είδα ότι στις περισσότερες μας αναρτήσεις μπήκαν στρατιές ανθρώπων που ούτε είναι, ας πούμε, φίλοι μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε τους... και ανέβασαν και πολύ ψηλά τον αλγόριθμο των αναρτήσεών μας, που, ας πούμε, δεν ήθιστε να έχει ένα ενδιαφέρον ότι φεύγει ένας νέος άνθρωπος, αλλά δεν ήθιστε, ας πούμε, να βλέπεις να εκτοξεύεται, διότι έγραφαν τις εικασίες τους από τι προκύπτει ο θάνατος ενός νέου ανθρώπου ανθρώπου, ενοχοποιώντας το εμβόλιο, με βρισχές, με έναν τρόπο, γιατί δεν είναι εντάξει να γράψει ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι ως δόγμα ότι αυτό είναι και τελειώνουμε, ότι τι κρίμα, μήπως ήταν και αυτό άραγε ή πολλοί έχουν μαζευτεί, ένα οτιδήποτε από αυτά, αλλά με τη βεβαιότητα. Και αυτό το πράγμα να στυλεύεις νεκρούς, να σκυλεύεις νεκρούς, πριν καν τους αποχαιρετήσουν οι δικοί τους, νομίζω ότι πια πρέπει να το πολεμήσουμε. Το είχαμε από την αρχαία Ελλάδα μέχρι και τις μέρες μας. Σήμερα εντοπίζεται σε ένα πληκτρολόγιο. Άι στο καλό πια. Ας πιστεύει ο καθένας ό,τι θέλει, αλλά όχι κάτω από ανθρώπους που κλαίνε δικούς τους ανθρώπους. Δηλαδή είναι σάφη.
1: Δυστυχώς, Αντιγόνη, αυτό που λες είναι πραγματικότητα. Αλλά θα σου φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Την εποχή που πρωτοξεκινούσα, γύρω στο 78 με 80, τη δημοσιογραφία. Λοιπόν, πήραν πολλές φορές καφέ στα λιοντάρια με συναδέλφους το πρωί και τρώγοντας καμιά μπουγάτσα, μαζεύονταν πολλοί κόσμος για να μάθει κατά κάποιο τρόπο τι γινόταν. Επειδή τότε, εντάξει, μόνο εφημερίδες υπήρχαν. Δεν υπήρχε κάτι άλλο που να δίνει, που να έχει ενημέρωση. Όλοι λοιπόν αυτοί, οι περισσότεροι ήταν και γνωστοί βέβαια, έτσι λέγανε. Εγώ έπρεπε να ήμουν τώρα στην εφημερίδα να δεις τι θα έγραφα. Έπρεπε να ήμουν εγώ, να είχα εγώ το βήμα που σου δίνει εξένα η Μεσόγειος, η Τόλμη Πατρίδα, η Αλλαγή, δεν ξέρω τι, να δεις πώς θα τα έγραφα, να δεις τι θα έκανα, να δεις αυτό. Αυτό τώρα μιλάμε πριν από μια 50ετία. Έτσι, λοιπόν τώρα, αυτό το πράγμα έχει συμβεί. Αλλά έχει συμβεί με ακριβώς από την αντίθετη πλευρά. Δηλαδή τότε οι άνθρωποι, ναι, με θέλανε να γράψουν κάτι, αλλά τώρα εκείνοι οι οποίοι επιχειρούν να κάνουν αυτό το πράγμα, το κάνουν με έναν τρόπο, ο οποίος τρόπος είναι για μένα εντελώς απαράδεκτος. Όταν κρατάς μια πένα, ένα φυλό, ένα μικρό...
0: Κάτσε να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, γιατί τώρα πήραν όλοι μια πένα. Τώρα έχουν γίνει όλοι τζαμπαμάγκες. Γιατί παλιά την πένα, όταν την κρατούσες και την τιμούσες και ήσουν και υποχρεωμένος να την προσέχεις και είχες και μια επισφάλεια ότι οτιδήποτε γράψεις μπορεί να σε βάλει σε μεγάλους μπελάδες και περιπέτειες οποιασδήποτε φύσης. Τώρα αυτό το, γιατί εμείς κατάμε την επαγγελματική πένα. Αυτό το πράγμα που το κεραμαριό κάθεται σε ένα πληκτρολόγιο και κρίνει ότι ο θάνατος μιας νέας γυναίκας πρέπει να έχει αυτό το δηλητήριο και αυτή την τοξικότητα, γιατί έτσι, αγνώντας ότι από κάτω, ας πούμε, μπορεί αύριο να μπει η μάνα της, οι άνθρωποι της και να λυγίσουν ή να τους πονέσει πολύ. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Αυτή η εξυπνάδα, η δήθεν, αυτή η κουτοπονηράδα. Γιατί μακάρι να ήμασταν ένας έξυπνος λαός. Θα είχαμε προοδεύσει. Θα είχε φανεί. Αλλά δεν έχει φανεί, άρα μάλλον κάτι δεν πάει καλά, Γιώργο μου.
1: Κάτι δεν πάει καλά. Αλλά δυστυχώς το θέμα είναι το εξής, ότι δεν το βλέπουμε μόνο στο κομμάτι τώρα Τη εκτέκαση τη Μαρία, έτσι το βλέπω.
0: Όχι, το είπα και με το λαγοκέφαλο εχθές τη Μαρία Καμιδιώτη. Το λέει και τώρα, διαβάζω στο διαδίκτυο, το λέει και το λένε και διάφοροι συνάδελφοι. Το έχει εντοπίσει ωραία και ο Κώστας Μπογδανίδης, που λέει ότι το δηλητήριο του λαγοκέφαλου είναι τίποτα μπροστά σε εκείνο των ανθρώπων. Δύο θλιβερά γεγονότα, φαινομενικά άσχετα μεταξύ του, ο θάνατος τη Μαρία και η απώλεια μια κυλίτσα, πυροδότησαν την ανθρώπινη βλακεία, τη μοχθηρία, την κακεντρέχεια. Με μια κοινή αφετηρία, τη δήθεν γνώση και πληροφορία που αντλούν από το δίκτυο. Αυτό είναι το καρκίνωμα των ημερών μας.
1: Λες Αντιγόνη και είναι ο καθένας ο ειδικός και λοιπά, αλλά θα σου πω, μην ξεχνάς ότι οι περισσότεροι, κάποτε λέγαμε πως μόνο οι δημοσιογράφοι είναι αυτοί οι οποίοι γράφουν και ειδικεύονται, τη μία γίνονται πιλότοι, την άλλη γίνονται...
0: Τώρα είναι και το κεραμαριό.
1: Ναι, τώρα είναι,
0: έχουμε γεμίσει.
1: Τώρα βγάλαμε πολλά φιντάνια.
0: Ναι. Ναι. Πολλά φιντάνια στον ελεύθερο τους χρόνο, από το σπίτι τους.
1: Δεν έχουν τι να κάνουν και κρατάνε.
0: Έξυπνοι επιπαντός επιστητού. Που δεν δηλιάζουν, ας πούμε, να γράψουν οτιδήποτε, ακόμα και στο θάνατο. Δεν έχουν περιθώρια.
1: Αν τολμήσεις όμως να γράψεις κάτι, και λέω τολμήσεις, διότι πραγματικά είναι αυτό το πράγμα, θα σε πούνε αμέσως ότι είσαι, δηλαδή για κάποια μέτρα που πιθανόν να πρέπει να πάρθουν ή το ένα ή το άλλο, θα σου πούνε, η δημοκρατία και δεν ξέρω τι και το ένα και το άλλο.
0: Γενικά αν τολμήσεις, Γιώργο, να πεις οτιδήποτε που δεν αρέσει, βρίσκεις τον πελά σου και δεν το βρίσκεις πια από τα κέντρα εξουσίας. Δηλαδή αυτό είναι το φοβερό. Παλιά είχαμε και ελέγχους. Είχαμε τον εργοδότη, το κέντρο εξουσίας, τα συστήματα. Τώρα πρέπει να απολογηθούμε για την άποψή μας, όσο τεκμηριωμένη κι αν είναι, όσο ορθή κι αν είναι, στον κάθε μπιπ. Ο οποίος από κάτω θέλει να πει κάτι άλλο, μου και βρίσκει χώρο και σου λέει: κάτσε εδώ, είναι πολύ. Να πεταχτώ κι εγώ να πω τη βλακεία μου.
1: Και ειδικά να δούμε ότι υπάρχει ένα. Δηλαδή δεν ξέρω, αλλά αυτό το πράγμα με το διαδίκτυο έχει. Ίσως έχει παραγίνει, αλλά θα μου πεις. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε. Είναι κάτι το εντελώς ανεξέλεγκτο. Τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή.
0: Να πάμε λίγο και σε ένα τελευταίο κομμάτι πριν σας αποχαιρετήσω. Βέβαια, και για τον τρόπο που φροντίζουμε και τον εαυτό μας. Από τότε που μπήκατε όλοι εσείς, Γιώργο, λες, εγώ ξεκίνησα στα τέλη του 70 την καριέρα μου.
1: Τέλη του 78 περίπου.
0: Το 78 και τώρα μιλάμε το 26. Σε συνθήκες πολλές φορές απόλυτης πίεσης. Σε συνθήκες χρονοδιαγραμμάτων, έντασης. Είναι δύσκολο να ζεις την κάθε είδηση. Δηλαδή πόσες ειδήσεις έχεις βιώσει, αλήθεια, και σε τοπικό επίπεδο. Και θέλει φροντίδα, θέλω εγώ να πω. Δηλαδή αν κάτι μένει και από τη Μαρία, εγώ θα ήθελα αυτό να μείνει στην κουβέντα. Να μάθουμε και να μας φροντίζουμε λίγο παραπάνω.
1: Σίγουρα. Γιατί η Μαρία ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά τιμούσε το επάγγελμα ή το γητούργημα, δες, γιατί εμείς το λέμε πολλές φορές γητούργημα, καλά επάγγελμα είναι ουσιαστικά, αλλά πραγματικά το τιμούσε. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ξέφευγε από τα δεδομένα τα καθημερινά. Ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα. Και θα μου πεις, τα λέμε τώρα, πολλές φορές τα συζητάς και ζωή, γιατί κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει ή οτιδήποτε, αλλά είναι και κάποια άτομα από τον οποιοδήποτε χώρο, όχι μόνο το χώρο το δικό μας, λοιπόν, που ξεχωρίζουν, που αστράφουν, που είναι διαμάντια. Και ένα από αυτά ήταν η Μαρία.
0: Ίσως να πρέπει να τα λέμε και πιο συχνά. Ο ένας με τον άλλον. Και τα καλά και τα κακά.
1: Τα καλά και τα κακά.
0: Και να μάθουμε να είμαστε και πιο ειλικρινείς. Αλλά να τις λέμε τις κουβέντες, τις έχει ανάγκη ο ένας με τον άλλον.
1: Δεν κάνει και κανένας κάτι το να πει στον άλλο μια καλή κουβέντα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Αν την αξίζει, βεβαίως. Εγώ νομίζω ότι πια αυτό πρέπει να γίνει βίωμα. Και να το...
1: μπορώ να σου πω κάτι. Είχα ένα παράπονο τον καιρό που ήμουν στην εφημερίδα. Μας περνάνε τότε, ξέρεις, έχω μια λακκούβα στη γειτονιά, δεν ανάβει το φανάρι, η γειτονιά, δεν είναι, και λοιπά. Όχι, συνάδελφοι το γράφαμε. ήταν σπάνια περίπτωση να μας πάρει κάποιος την επομένη να μας πει
0: ευχαριστώ, τι φτιάξανε.
1: Ευχαριστώ, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και πολλές φορές, επειδή τότε δεν υπήρχαν ραδιόφωνα, δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, δεν υπήρχαν διαδίκτυα και τέτοια, δηλαδή η εφημερίδα δεν έπιανε. Και το οποίο το διάβαζε στο Δήμο η τεχνική υπηρεσία, σου λένε να προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε. Και δεν έπαιρνε ποτέ κανένα ένα τηλέφωνο, θα μου πει, ναι, είναι ένα παράπονο αυτό το πράγμα. Και αυτό θα ήθελα να πω μια στιγμή, τώρα που μου δίνεται και η ευκαιρία και στους εκδότες, όταν ζητάνε κάτι από κάποιον δημοσιογράφο, όχι πως έχουν υποχρέωση να τον πάρουν και να του πούνε να ευχαριστώ, αλλά καλό είναι να το κάνουν, γιατί και εμείς με το δικό μας τρόπο βάζουμε το γυθεράκι για να χτιστεί κάτι καλύτερο. Και η Μαρία ήταν από αυτούς που έβαζε όχι μόνο γυθάρια, αλλά πιέτους για κάτι καλύτερο και για το Ηράκλειο και για τη δημοσιογραφία.
0: Είσαι όμορφος άνθρωπος, Γιώργο. Και νομίζω ότι χρειαζόμαστε τις φωνές ανθρώπων που έχουν αυτή την ομορφιά μέσα τους περισσότερο. Και ερχόμενος από μια εποχή που τότε και το κόμμα αν έμπαινε λάθος, άλλαζε μια ολόκληρη κουβέντα και έβρισκε σε ένα τεράστιο μπελά.
1: Ναι. Πραγματικά. Εντάξει, και το κόμμα και η άνω τελεία που χρησιμοποιούσαμε. Και μάλιστα εμείς παίζαμε στην περίπτωση που δεν είχαμε το μονοτονικό. Με συγχωρείτε. Αλλά το πολιτονικό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ακόμα και σήμερα οι περισσότεροι από εμάς πρέπει να κάνουν και πολιτονικά. Δεν μπορείς να το ξεχάσεις. Στην Αθήνα την περιπομένη, την ψυγή ή οτιδήποτε.
0: Ναι, δεν ξέρω αν καταλαβαίνουν καν και αυτοί που μας ακούνε.
1: Ναι,
0: αν είναι τις οξύες, τις περισπομένες και τις ψηλές. Αλλά θα έχει αξία μια φορά, νομίζω ότι και η Μαρία θα χαιρόταν με αυτές τις κουβέντες, τις άρεσαν κιόλας, να τα πούμε μακριά και πέρα από μια είδηση που από χθες μας έχει στενοχωρήσει, γιατί στενοχωριέσαι όταν ένας νέος άνθρωπος φεύγει από τη ζωή.
1: Εγώ διάβασα την είδηση στα social, ότι βρέθηκε νεκρή μια γυναίκα για να... Ξέρεις, δεν δίνεις... Όταν δεν είσαι στη δουλειά πάνω, δεν
0: καλά, και εμείς που ήμασταν, αυτό ακριβώς είπα, Γιώργο, ξεκινώντας την εκπομπή. Είδαμε την είδηση και πέρασε. Και λίγα λεπτά αργότερα με πήρε συνάδελφος και μου λέει: αυτή η είδηση φοβάμαι ό,τι αφορά ένα δικό μας, έναν άνθρωπο που ζούμε μαζί, τον ξέρουμε, τη Μαρία. Είναι αυτό. Ότι από εκεί και πέρα μετά έρχονται πολλές κουβέντες. Νομίζω ότι και η Μαρία θα χαιρόταν με αυτές τις κουβέντες σήμερα, από όσους θέλουν να την τιμήσουν με τον τρόπο της και από όσους θέλουν να την αποχαιρετήσουν και στις 4 το απόγευμα στον Άι Γιάννη στην Κνωσό. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Να είμαστε καλά, να τη θυμόμαστε. Και η ειλικρινή συγκυπητήρια στους δικούς της και στην οικογένεια του.

0: ψυχική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζών. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
6: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

43 λεπτά μετά τις 8, στον αέρα του Κρέτα 102,3. Καλημέρα σε εκείνους που μόλις τώρα μπήκαν στη δική μας ραδιοφωνική συζήτηση. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όσους ξεκινούν για τη δουλειά, για τις υποχρεώσεις, για αυτά που συνήθως μια Δευτέρα φέρνει μαζί της και που δεν μοιάζει με την Παρασκευή και την κάνει να είναι λίγο πιο άκομψη και λιγότερο ελκυστική ως μέρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν σκεφτούμε πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε αυτή τη δυνατότητα να κάνουμε όλα όσα σκεφτόμαστε και προγραμματίζουμε σήμερα, νομίζω ότι αυτό λίγο θα σας ανακουφίσει ότι έχουμε αυτό το μεγάλο προνόμιο. Βλέπω τις ειδήσεις έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται μέχρι αυτή την ώρα, είναι και πολλές που έρχονται μέσα από το Σαββατοκύριακο. Ανάμεσα σε άλλες, κυριαρχεί και η είδηση από ένα τροχαίο το οποίο έλαβε χώρα στα Χανιά με ένα νέο άνθρωπο 33 ετών, αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας, ανθυποσμήναγός, ο οποίος υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχης στα Χανιά, το θύμα μιας σύγκρουσης. Η μηχανή του συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στα Χανιά και δυστυχώς αυτή η σύγκρουση ήταν αιτία το να χάσει την ζωή του, προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό του, προσθέτοντας βεβαίως και έναν ακόμα άνθρωπο στη λίστα των τροχαίων δυστυχημάτων για το φετινό χρόνο, που δυστυχώς στατιστικά δεν είναι ένας καλός χρόνος. Έχουμε ένα αρνητικό αποτέλεσμα, έχουμε ένα μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στην Κρήτη από τροχαία δυστυχήματα. Τα λένε, τα υπογραμμίζουν οι ειδικοί. Εμείς συνεχίζουμε πολλές φορές να λειτουργούμε κάτω από ένα τελείως διαφορετικό πρίσμα, σαν να είμαστε μόνοι στο δρόμο, σαν να λειτουργούμε αυθαίρετα, αυτόνομα και πολλές φορές με οδηγικές συμπεριφορές που είναι ολέθριες. Είδα και αυτό το φοβερό βίντεο με την Ταλίκα στα Χανιά. Το είδε στην προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο κυκλοφορούσε με αυτή την φοβερή ταχύτητα με την οποία κινούνταν αυτός ο οδηγός πάνω σε αυτό το τεράστιο όχημα και τον τρόπο που προσπαθούσε να κάνει και προσπεράσεις στα αυτοκίνητα, τα περισσότερα των οποίων πλέον είναι εξοπλισμένα με κάμερες, γράφουν και πίσω και μπρος, και ίσως και αυτά τα στιγμιότυπα να είναι ουσιαστικά και να βοηθήσουν πολύ στον τρόπο που μπορούμε να αναδείξουμε του τι βλέπουμε στο δρόμο. Διότι παλιά τα βλέπαμε, βγάζαμε ένα κινητό, προσπαθούσαμε να το γράψουμε, έναν τύπο ας πούμε που σερχόταν με ταχύτητα από πίσω με τεράστια οχήματα, πατούσε κόκκινες γραμμές, διπλές γραμμές, έκανε προσπεράσεις, σαν το χάρο ένα πράγμα ας πούμε που βγαίνουν στο δρόμο και όποιον πάρουν. Για το συγκεκριμένο, ξέρω ότι κινητοποιήθηκε και η αστυνομία στα Χανιά και προχώρησε στη σύλληψή του. Αφέθηκε βεβαίως μετά ελεύθερος, αλλά καλό είναι. Καλό είναι εκείνοι οι οποίοι έτσι ας πούμε με αυτή την θρασίτητα και αυτόν τον τρόπο κυκλοφορούν στο δρόμο, να νιώθουν ότι πια υπάρχουν μάτια που τους παρακολουθούν. Βεβαίως υπό κανονικές συνθήκες, σε ευνομούμενα κράτη, αυτά έχουν αντιμετωπιστεί εδώ και χρόνια. Έχουν μπει κάμερες στους δρόμους, στις εθνικές οδούς, μέσα στα κέντρα των πόλεων, καταγράφουν όπου και αν πας, στο Λονδίνο, σε όποια ευρωπαϊκή πόλη και αν πας, που πας συνήθως και θαυμάζεις μόνο τους δρόμους και λες τι φοβερές υποδομές είναι αυτές και τι οδικές αρτηρίες είναι αυτές που τους έχουν φτιάξει. Αλλά όταν πας στο δύσκολο που δεν σε βολεύει, εκεί βαβά, δεν το συζητάς. Ότι δηλαδή αυτοί οι δρόμοι που είναι σύγχρονοι, που είναι καινούργοι, έχουν παντού συστήματα ελέγχου. Και δεν μπορείς να πας σε ένα δρόμο που σου λέει ότι πρέπει να πας μέχρι τα 70 με τα 73, διότι σε εντοπίζουν, σου στέλνουν το πρόστιμο βεβαιωμένο κατευθείαν στον προσωπικό σου αριθμό. Και αν είσαι επαγγελματίας, γιατί πολλές φορές αυτές τις κουβέντες τις κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους, παίρνουμε ένα ταξί ας πούμε να πάμε στο αεροδρόμιο, οι άνθρωποι αυτοί τους αφαιρείται η δυνατότητα να ασκούν το επάγγελμά τους. Αυτά είναι τα points, δεν είναι σου παίρνω πινακίδες, σου βάζω και ένα πρόστιμο που στην τελική ας πούμε θα δανειστείς να πας να το ξαναδώσεις πίσω αν δεν το έχεις, ή θα κάνεις τα γνωστά ελληνικά σου κόλπα, θα φτάσεις μέχρι ένα υπουργό για να στεσβήσεις την κλίση γιατί είσαι επαγγελματίας και χρειάζεται το δίπλωμα. Το θυμάσαι βέβαια μετά που σε πιάνουν και πρέπει να ξαναδουλέψεις. Εκεί δεν υπάρχουν τέτοια. Ούτε υπουργοί, ούτε βουλευτές, ούτε δήμαρχοι, ούτε μπαρμπάτες στην κορώνη. Σε γράψανε, έκανες το λάθος, παραβίασες τον κανόνα και τον νόμο. Θα στερηθείς στη δουλειά σου. Αυτό που σε πονάει περισσότερο. Αυτό από το οποίο βιοπορίζεσαι.
διότι το να σου πάρω την πινακίδα λίγο να σου βάλω ένα πρόστιμο, οι πιο πανταξίδες και εδώ στην Ελλάδα θα το βάλουν στην ΑΔΕΑ, σου λέει δεν πειράζει, μαζί με τα άλλα χρέωσε και το πρόστιμο. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν δηλαδή τρόποι που ελέγχονται αυτά, αλλά εμείς εδώ δεν θέλουμε κάμερες. Εμείς εδώ δεν θέλουμε να καταγράφουν την προσωπική μας ζωή. Θέλουμε να ανεβάζουμε μόνοι μας τον μπούτι από την παραλία στο Instagram ή το παιδί μας ή μη γυμνό να κόβει βόλτες μέσα στο σπίτι γιατί είναι χαρούμενο. Αυτό είναι η προσωπική μας βούληση. Είναι η δική μας ελευθερία. Το να υπάρχουν συστήματα ελέγχου που δεν θα στερήσουν τη ζωή του παιδιού που είδες λίγο πριν να κυκλοφορεί μέσα στο σαλόνι και το έβαλες μέσα στα μάξι και βγήκε ένας χάρος και στο πήρε, αυτό ουδόλως ενδιαφέρει, διότι και εσύ με τη σειρά σου παπαγάλισες, όπως μια σειρά από άλλες παπαγαλίες, και το ότι η κάμερα σου στερεί το δικαίωμα της ελευθερίας. Αλλά εδώ νομίζω ότι πρέπει πολύ γρήγορα να μπουν όλα αυτά τα συστήματα και στους ελληνικούς δρόμους. Έχει επιχειρηθεί στις πόλεις. Στην Αθήνα μπήκαν κάμερες ηλεκτρονικές και καταγράφουν. Καταγράφουν το κέντρο και όπου υπάρχει παραβίαση κανόνων και νόμων φτάνουν πια οι λογαριασμοί στο σπίτι. Όσο ήταν υπουργός μεταφορών, το θυμάστε το είχαμε κάνει θέμα και εδώ, ο Κυρανάκης είχε στείλει το ανάλογο μήνυμα και σε άλλες πόλεις και έλεγε βάλτε κάμερες. Το λέγε και στους Δήμους, το είχε πει και εδώ στο Δήμο του Ηρακλείου. Βάλτε κάμερες να καταγράφουν αυτές τις παραβάσεις και τα χρήματα από τα πρόστιμα κρατήστε τα στα ταμεία σας για να το κάνει και πιο ελκυστικό, ας πούμε, να μένουν σε κάθε Δήμο. Έτσι ώστε να ενισχυθεί με έναν τρόπο η ασφάλεια. Η ασφάλεια όλων και των πεζών και των δικύκλων και των αυτοκινήτων, των οδηγών και των παιδιών, τα πάντα. Εμείς εδώ το έχουμε αναγγείλει νομίζω 5-6 φορές, οπότε γίνεται ένα ρεπορτάζ, έρχονται οι κάμερες, πήραμε τις κάμερες, έρχονται οι κάμερες, θα μπουν οι κάμερες. Κάμερες δεν έχουν μπει στο Ηράκλειο μέχρι τώρα. Θα το καταλάβετε άμα μπουν, θα γίνουν φοβερά δελτία τύπου. Άλλωστε εδώ ένα αναψυκτήριο στα τείχη ανακαινίζουν και το λειτουργούν χωρίς καρέγκλες και μας βομβαρδίζουν με 150 φωτογραφίες και 150 λέξεις κείμενο. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι σε αυτά τα ζητήματα έπρεπε να τρέχουν πολύ όλοι όσοι έχουν θέσεις ευθύνης, έτσι ώστε να μην θρηνούμε ανθρώπους ή το δυνατό λιγότερους από αυτές τις μακρές λίστες και λες ας πούμε 67 νεκροί άνθρωποι, 67 νεκροί άνθρωποι ρε φίλε, 67 είναι μια ολόκληρη γειτονιά, σκέψου να ξυπνήσεις το πρωί και μια ολόκληρη γειτονιά να έχει πεθάνει, θα σε σοκάρει αυτό, θα σε σοκάρει, αλλά δεν σε σοκάρει το 67 νεκροί σε τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη μέχρι σήμερα που είναι ας πούμε καλοκαίρι και έχουμε άλλο μισό χρόνο να διανύσουμε, αυτό είναι το θέμα. Αναψυκτήρια χωρίς καρέγκλες στα τείχη. Αυτό ήταν το θέμα που έπαιξε πολύ το Σαββατοκύριακο εδώ στο Δήμο Ηρακλείου. Εγώ με τη σειρά μου έπαιξα πολύ ένα άλλο θέμα για το οποίο κοντεύεις και στο τέλος ας πούμε να βρεις και τον πελά σου όταν το στυλιτεύσεις, γιατί τέτοιοι τύποι είμαστε ή δεν θέλουμε να καταλάβουμε ή άλλα καταλαβαίνουμε από αυτά που λένε οι άλλοι, εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω, θέλει πολλή δουλειά για να καταλάβεις τι συμβαίνει στον απέναντι σου και να μην έχουμε όλο αυτό τον απαραίτητο χρόνο να μπούμε στα παπούτσια σας. Εγώ το Σαββατοκύριακο στυλίτευσα μια άλλη πρακτική η οποία μέσα στο καλοκαίρι βεβαίως σε διάφορες μορφές έρχεται στην επιφάνεια, έρχεται στο προσκήνιο, έρχεται στη δημοσιότητα, διότι παραβιάζεται ας πούμε το δικαίωμα της ησυχίας του άλλου από διάφορες έτσι λαϊκές συναθρήσεις μεταμουσικής μέσα στο καλοκαίρι σε κατοικημένες περιοχές. Πού θα μου πεις είναι καλοκαίρι, θέλουμε εξωστρέφεια, χρειάζονται, και θα σου πω βεβαίως και αλίμονο προς Θεού, αλίμονο χρειάζονται τα πάντα. Μέσα όμως στο πλαίσιο των κανόνων, των νόμων που υφίστανται, διότι αν θέλετε βρε παιδί μου να τα καταργήσουμε όλα, να το συμφωνήσουμε και αυτό. Οπότε ξέρεις κάτι, ζούγκλα, πάμε και όπου βγει, και όπου βγει. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε μέσα σε ένα πλαίσιο, δεν μπορώ να καταλάβω πως μια εκδήλωση που διαφημίζονταν εδώ και μέρες, με αφίσες στο Ηράκλειο, που έλεγε ότι ξεκινάει στις 11:30 το βράδυ και ότι θα τελείωνε στις 4 το ξημέρωμα, αδειοδοτήθηκε από το Δήμο Ηρακλείου και εγκρίθηκε να λάβει χώρα χωρίς καν να σκεφτεί τις ιδιαιτερότητες και του χώρου και του χρόνου
που μια τέτοια εκδήλωση θα συντελούνταν. Και το λέω αυτό γιατί αναφέρομαι σε μια εκδήλωση, ένα υπαίθριο πάρτι που έγινε στον Καράβολα, που έγινε στο κιόσκι του Καράβολα, αυτόν τον εγκαταλελειμμένο, παρατημένο Καράβολα που πας και ντρέπεσαι, ας πούμε, να κυκλοφορήσεις από τα περιτώματα, τις βρωμιές, την εγκατάλειψη, τα συντριβάνια που δεν τρέχουν νερά, τους αυτοσχέδιους καταβλισμούς, αυτό το χάλι. Το χάλι, το πραγματικό που ξεκινάει από τον Παγκρίτιο και φτάνει μέχρι την καρδιά της πόλης, μέχρι το λιμάνι. Ένα ωραίο έργο που όταν έγινε το υποδεχτήκαμε όλοι με χαρά, αλλά από τη μία δημοτική αρχή στην άλλη πέρασε στη μοίρα της λύθης, του ξεχασμένου, άστο και ό,τι γίνει, που θα μπορούσε να ήταν πραγματικά το στολίδι της πόλης. Που θα μπορούσαν ακόμα και να είχαν σκεφτεί να εκμισθώνουν χώρους εκεί. Γιατί όχι, έχουμε ένα παραλιακό μέτωπο, ερημιά. Έτσι πάμε εκεί και να βγάλουν διαγωνισμούς, πώς βάλαν τα κιόσκια χωρίς τραπεζοκαθίσματα στα τείχη. Αλλά εκεί έχουμε και τις χρηματοδοτήσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Μενδώνη που πιέζει όλο αυτό το πράγμα. Να το κάνουν και στον Καράβολα. Και να υπάρχει έτσι ένας χώρος να καθίσουμε, να βλέπουμε τη θάλασσα, να υπάρχει μια δυνατότητα σε επιχειρηματίες να λειτουργήσουν, να δημιουργηθούν έτσι φεστιβάλ μέσα στο καλοκαίρι, να. Όλα αυτά τα να. Τέλος πάντων, εκεί υπάρχει ένα θεατράκι ξεχασμένο από το Θεό και τη μοίρα του που εκμισθώθηκε προφανώς και μετά από ένα σχετικό αντίτιμο, δόθηκε η άδεια να γίνει ένα υπαίθριο πάρτι που θα ξεκινούσε στις 11.30 το βράδυ και θα τελείωσε 4 το ξημέρωμα. Για όσους έχετε περάσει από τον Καράβολα και το αυτοσχέδιο αυτό θεατράκι, φαντάζομαι ότι έχετε δει ότι ακριβώς πάνω από αυτό υπάρχει μια δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων ανθρώπων. Πίσω και γύρω από αυτό είναι μια κατοικημένη περιοχή. Υποβαθμισμένη θα σου πω εγώ, διότι τα καμίνια έχουν περάσει πάρα πολλές δυσκολίες, αλλά παρόλα αυτά είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν εκεί γύρω. Οικογένειες, μωρά, ηλικιωμένοι. Στο λέω δηλαδή να το δεις και πέρα από τη δομή. Δεν είναι σε ένα μέρος έξω από τον αστικό ιστό. Οπότε εγώ αναρωτιέμαι, αυτός που πήγε να πάρει την άδεια. Εγώ ήθελα να κάνω ένα πάρτι, δικαίωμά μου είναι. Συγγνώμη. Πάω εγώ και λέω, θέλω να με εγκρίνετε αυτή την άδεια. Και σου λέω ότι ξεκινάει το πάρτι 11.30 το βράδυ, δηλαδή πέρα από το πλαίσιο των ορίων της κοινής ησυχίας. Δεν έχουμε ένα πλαίσιο που λέει ότι κάποιες ώρες είναι ώρες κοινής ησυχίας και δεν διαταράσουμε. Ναι. Εγώ σου λέω ότι θα ξεκινήσει σπώντας το όριο και θα το τελειώσω 4 το ξημέρωμα. Και εσύ μου γράφεις από κάτω ένα εγκρίνεται. Μου την υπογράφεις αυτή την άδεια και μου λες πήγε να το κάνεις. Εγώ φταίω μετά που πάω και το κάνω. Όχι. Δεν φταίνε λοιπόν οι άνθρωποι που πάνε και ζητάνε να κάνουν εκδηλώσεις, υπαίθριες, παρτάκια, αυτοσχέδια με την τάδε ή τη δίνα, αφορμή. Αυτό είναι δικό τους θέμα. Αυτός που είναι στην καρέκλα της ευθύνης και υπογράφει και λέει στο δίνο. Τι σώη ευθύνη είναι αυτή που έχει ή τι σώη ανευθυνότητα είναι αυτή που έχει. Και βάζει αμέσως μετά τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εκεί, είτε είναι ηλικιωμένοι σε μια δομή, είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι, να περνούν ένα παρατεταμένο ηχητικό βιασμό για όσο θέλει αυτός που διοργανώνει αυτή την εκδήλωση, μέχρι όσο θέλει, αφού έχει πάρει βεβαίως και την άδεια. Εδώ λοιπόν ανήκει ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί μπαίνουμε και στο καλοκαίρι, γιατί θα αρχίσουν πάλι όλα αυτά τα πανηγύρια, οι μουσικές εκδηλώσεις, οι οποίες όσο πάνε μέχρι τις 11 και γίνονται, ας πούμε, στην αυλή σου ή σου φτάνει χωνεί ο ήχος μέσα στο σαλόνι σου, να το κάνεις λίγο γαργάρα, λες καλοκαίρι είναι να το προσπαθήσω, να πάει 11, να κοιμηθώ μετά γιατί εγώ αύριο δουλεύω. Ή γιατί μέσα στο σπίτι έχω την άρρωστή μου μάνα. Ή γιατί μέσα στο σπίτι έχω ένα παιδί με πυρετό και δεν μπορεί να ακούει τον τύρι-τύρι. Όλα αυτά βεβαίως δεν απασχολούν κανένα διοργανωτή ή εκείνους που συμμετέχουν, διότι όπως μου έγραψαν και εμένα στην ανάρτησή μου, μια φορά το χρόνο γίνεται. Λες και αν γινόταν, ας πούμε, 10 θα ήταν το λάθος, ενώ στη μία πρέπει αυτό να μην ενοχλεί κανέναν για το μια φορά. Το πώς κάνουμε. Μια φορά τη σκότωσε, μια φορά τη μαχαίρωσε, μια φορά τη χτύπησε. Αλλά αυτά τα μια φορά. Άμα γίνουν δύο, να το κάνουμε ζήτημα. Στο μια φορά, γιατί εξανίσεις. Λοιπόν, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Και εγώ αναρωτιέμαι καταρχήν ποιοι είναι αυτοί που υπογράφουν και εγκρίνουν αυτές τις άδειες. Όταν, ας πούμε, στο λιμάνι, μπροστά από το ενετικό φρούριο Κούλε, από την πλευρά που είναι το λιμεναρχείο, αν πας να πάρεις άδεια. Πέρυσι είχαμε τέτοιο φαινόμενο, είχαμε ένα μεγάλο φορέα, νομίζω ότι ήταν όλοι, ο οποίος υπέβαλε ένα αίτημα για να κάνει εκεί μια εκδήλωση και από την εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων δεν την ενέκριναν γιατί λέει το μνημείο κουράζεται από τη μουσική.
και από τα φώτα. Λοιπόν, από αυτόν τον παραλογισμό στην αυθαιρεσία και ασυδοσία του άλλου, ότι πάρ' το και κάν' το ό,τι θέλεις και μέχρι τις 4 παίζε ό,τι μουσική θέλεις, όσα ντεσιμπέλ θέλεις, αυτό έχει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Και θέλω λίγο να προλάβω να υπογραμμίσω και το εξής, ότι είμαστε τελείως ανυπεράσπιστοι. Δηλαδή, όταν καλείς την άμεσο δράση, όταν καλείς το 100 την ελληνική αστυνομία για να τους πεις ότι ξέρετε κάτι, είμαι σε ένα γεροκομείο και αυτή την ώρα 150 ηλικιωμένοι που θα έπρεπε να είναι πρώτοι στην προτεραιότητα και πολιτισμός, αλλά μην την ανοίγουμε αυτή την κουβέντα, θα χαθούμε στη μετάφραση, βασανίζονται από ένα πάρτι που γίνεται κάτω από την αυλή τους. Και κάποιος έδωσε την άδεια. Και είναι πέρα από τα όρια της κοινής ησυχίας για την οποία υπάρχει νομοθεσία. Θα περάσετε από την παραλιακή λεωφόρο, που είναι και μια πολύ σύχναστη λεωφόρος, που έχουν θρυνηθεί και θύματα, που έχουν καθίσει στην άσφαλτο. Λέω εγώ τώρα χίλιους για άλλους λόγους που θα έπρεπε ένα περιπολικό Σάββατο βράδυ να κάνει περιπολία, αλλά αυτό δεν πειράζει. Να τους πείτε ότι η εκδήλωση που κάνουν 2 η ώρα το βράδυ πρέπει να ολοκληρωθεί, γιατί εκπέμπουν σε ντεσιμπέλ τα οποία είναι παρά τον νόμο. Αυτά τα ντεσιμπέλ που όταν πας σε ένα μαγαζί, ένα μπαράκι, μια καφετέρια, και παίζει ο άλλος μετά την κοινή ησυχία, βγάζουν τον ντεσιμπελόμετρο και τον μετράνε, και άμα είναι 0,9 τον σαβουριάζουν και τον πάνε και στο αυτόφορο και του βάζουν ας πούμε και πρόστιμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει ο νόμος. Στις περιπτώσεις των λαϊκών πανηγυριών, των χοροσπερίδων και των πάρτι δεν ισχύει ο νόμος. Λοιπόν, εμένα από την αστυνομία μου είπανε ποιος κάνει το πάρτι, λες και αυτό με ενδιέφερε ή αυτό ήταν η αιτία να έχω έτσι μια συμπάθεια ως προς την ενόχληση που ελάμβανα. Μου είπαν ότι είναι Σάββατο και έχει πάρα πολλή δουλειά και πάρα πολλές κλήσεις και δεν ξέρουν αν θα προλάβουν να περάσουν για να εφαρμόσουν τον νόμο. Και όταν τους είπα θα είμαι απ' έξω και θα σας περιμένω, πολύ απλά μου το κλείσαν. Εγώ έχω τη δυνατότητα αυτό και να το στυλιτεύσω και μέσα από τη δουλειά μου και να το αναδείξω. Σε πόσες άλλες περιπτώσεις συμβαίνει το ανάλογο? Και αλήθεια, ο νόμος είναι à la carte? Άλλες φορές εφαρμόζεται, άλλες όχι? Ή υπάρχει κάποιος ένα τηλεφωνικό κέντρο της ελληνικής αστυνομίας που σταχυολογεί τα προβλήματα, τα προτεραιοποιεί και κρίνει ότι δεν πειράζει άνθρωποι με άνοια να μένουν ξάγρυπνοι μέχρι τις 4 το πρωί γιατί κάποιος έβαλε την υπογραφή του να δοθεί ένας χώρος για να γίνει ένα πάρτι μέσα στον αστικό ιστό? Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, είναι χαοτική. Κάντε τη δουλειά σας σωστά, όσοι είστε σε θέσεις ευθύνης. Κάντε τη δουλειά σας όπως επιβάλλει η συνείδησή σας και ο νόμος, και αν δεν σας αρέσει ή δεν μπορείτε, πολύ απλά παραιτηθείτε. Νομίζω ότι με αυτό το θέμα θα επιστρέψουμε, γιατί προσπαθώ να εντοπίσω και εκπροσώπους από την ελληνική αστυνομία και από τον επιχειρηματικό κόσμο για να το συζητήσουμε λίγο πιο ανοιχτά, πέρα και από αυτή την εκδήλωση, με αφορμή όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Εγώ πήρα πάρα πολλά μηνύματα από κόσμο ο οποίος μένει ξάγρυπνος γιατί στην πλατεία της γειτονιάς του θα γίνει ένα κριτικό πανηγύρι, γιατί. Πέρα από τις εκδηλώσεις που κλείνουν δηλαδή την ώρα που πρέπει, και νομίζω ότι κάποια στιγμή με θάρρος πρέπει να το συζητήσουμε όλο αυτό και να αποφασίσουμε εάν το θέλουμε να το κάνουμε. Εάν όμως η πλειοψηφία δυσαρεστείται γιατί ο νόμος δεν εφαρμόζεται, κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και τον νόμο να εφαρμόζεται. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ για την επόμενη μία.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Θλίψη έχει προκαλέσει στον δημοσιογραφικό κόσμο της Κρήτης η είδηση του θανάτου της 46χρονης Μαρίας Αντωνογιαννάκη, η οποία εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο αυτοκίνητό της. Συγγενείς και φίλοι θα της πούν σήμερα σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Κνωσού στις 4 το μεσημέρι. Θανατηφόρο τροχείο σημειώθηκε το πρωί στο Πιθάρι Χανίων όταν δίκυκλο συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο με αποτέλεσμα ο 33χρονος οδηγός της μηχανής και αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας να χάσει τη ζωή του. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα ενώ εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας αναμένεται να προχωρήσει στον διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
9: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
10: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
11: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

11 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε για την επόμενη μία ώρα. Ο Αντώνης Τσαπίνος συνεννοήθηκε με την Αντιγόνη Ανδρέα και ο Μάνος Σουρουνάκης ήρθε και είναι και αυτός εδώ. Εντάξει, όχι, ναι, εντάξει, Δευτέρα είναι. Μα πρέπει να έρθει κάποια στιγμή. Ξέρω εγώ. Αύριο. Α, αύριο είναι μια καλή μέρα για να έρθεις, πιστεύω, ολόψυχα. Λοιπόν, καλημέρα σε όσους είστε εκεί έξω. Σε μια εβδομάδα που φαίνεται θα κυλήσει και με πιο αυξημένες θερμοκρασίες. Δηλαδή, αυτό το ωραίο βοριαδάκι δεν θα φύγει, δεν μας εγκαταλείπει. Απλά θα είναι μάλλον έτσι πιο αισθητή η ζέστη μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας. Θα έχουμε και 35 και 36. Εντάξει, είμαστε και στην καρδιά του καλοκαιριού πλέον. Ευτυχώς. Εμείς έχουμε εδώ τον μόνιμο δροσιστικό βόρειο άνεμο που θα κρατάει κάπως ανεκτή την καθημερινότητα για εκείνους που εργάζονται τουλάχιστον, με την σκέψη βέβαια πάντα ότι όλες αυτές τις κουβέντες τις αναπτύσσουμε σε ένα νησί, και όταν ζεις σε ένα νησί μεγάλο όπως είναι η Κρήτη, το χρόνο για να πάρεις ανάσες καλοκαιριού τον βρίσκεις, και πάντα υπάρχει ένας τρόπος για να ξεφύγεις λίγο από μια καθημερινότητα που εξακολουθεί για πάρα πολύ κόσμο να είναι δύσκολη και απαιτητική. Κάνω το πρώτο γύρο στις ειδήσεις, κοιτώντας λίγο πώς ξεκινάει αυτή η καινούρια εβδομάδα, με βεβαίως τη σκέψη και σε όλους εκείνους που δοκιμάστηκαν από τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές μέσα στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σε όλη την Ελλάδα, με Κορονίδα το Ωραιόκαστρο, εκεί όπου και περιουσίες καταστράφηκαν και επιχειρήσεις και σπίτια. Και επειδή σήμερα και εδώ στην Κρήτη έχει εκδοθεί δελτίο που αφορά τον αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς στο νησί μας, το λέω να το θυμάστε, οι πυρκαγιές δεν ξεκινούν από μόνες τους. Οι πυρκαγιές από αφέλεια, από βλακεία, από αυλεψία, πολλές φορές στην πλειοψηφία τους έχουν την υπογραφή ανθρώπινου χεριού, όπως και στο Ωραιόκαστρο, ας πούμε, όπου η φωτιά ξεκίνησε από έναν 76χρονο, το αυτοκίνητο του οποίου προκαλούσε σπιθήρα, και κάπως έτσι αναπτύχθηκε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Δεν θέλει πολύ. Και ειδικά όταν μιλάμε για θυελώδεις ανέμους που και σήμερα πνέουν στην Κρήτη σε διάφορες περιοχές. Προσοχή λοιπόν, προσοχή περισσότερο στην Ήπεθρο, εκεί όπου κινείται ο κόσμος, προσοχή σε αγροτικές εργασίες, προσοχή σε εργασίες που κάνουμε ενώ, ας πούμε, πνέουν έντονοι άνεμοι, ξυνογόνο, κολλήσει, οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι τα σοβαρά. Λίγο να το έχετε στο μυαλό σας, προστατεύετε τόσο κόσμο. Γιατί τώρα με αυτές τις συνθήκες οι δυσκολίες είναι πολύ μεγάλες και δύσκολα πυρκαγιές μπορούν να ελεγχθούν. Είδατε τι γινόταν όλη νύχτα στο Ωραιόκαστρο. Ας μην το βιώσουμε και στην Κρήτη. Ας προσπαθήσουμε ο καθένας στο μέτρο που του αναλογεί. Εσύ τον άλλο τον έδιρε, το βλέπω τώρα αυτήν την είδηση, παίζει παντού στην Ελλάδα. Τον δίρανε μέσα σε ένα ιατρείο όταν τόλμησε, γιατί πια τολμάς, δεν μπορείς να μιλήσεις. Ξέρεις ότι θα το πω γιατί είναι το δίκαιο μου, αλλά δεν ξέρεις που θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γι' αυτό και πολλές φορές, ας το δίκαιο μου. Ξυλοκοπήθηκε ο άνθρωπος άγρια μέσα σε ιατρείο όταν έκανε παρατήρηση σε κάποιον που ήταν μέσα στο ιατρείο συνέστος αναμονής να μιλά πιο σιγά στο κινητό. Δηλαδή αυτό είναι ένα πολύ ανησυχητικό δείγμα γραφής και για το πού είμαστε, πώς κινούμαστε, πού πάει η ψυχική μας υγεία, πόσο δεν τη φροντίζουμε. Βλέπω σχετικές φωτογραφίες, το περιστατικό έλαβε χώρα στο Χαϊδάρι, στην Αθήνα, σε ένα ιδιωτικό ιατρείο. Το θύμα συνόδευε τη σύζυγό του στο ιατρείο. Ήταν εκεί που περιμένει ο κόσμος. Δεν σας έχει συμβεί εσάς? Άπειρες φορές, εκατοντάδες φορές. Και ήταν δίπλα ένας άλλος που μιλούσε δυνατά στο κινητό του. Η τελευταία μόδα είναι να έχουν ανοιχτή και την ανοιχτή ακρόαση. Αυτό είναι πιο ωραίο ακόμα. Πιο εντυπωσιακό. Γιατί όσο τον έχεις τον άλλο. Αου, εδώ. Ακούστηκε. Στο ακουστικό. Όσο τον έχεις τον άλλο στο αυτή να λέει, ας με νέο, θα πάμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Και μαθαίνεις όλα τα σώψυχα, ας πούμε. Και καλά να σε περιεργούς και κουτσομπόλες, να γουστάρεις να το κάνεις. Μπορεί να έχεις και εσύ χίλια δύο πράγματα. Η απίστευτη ασυδοσία. Αυτό είμαστε. Τώρα η καινούργια μόδα είναι ανοιχτή ακρόαση. Και δεν θέλουν, λέει, να παίρνουν την ακτινοβολία του κινητού. Κατάλαβες, φρούνται. Τώρα το ότι εκείνη την ώρα μπορεί να σπάσεις τα νεύρα του διπλανού, ή ότι είσαι πολύ ενοχλητικός, ή ότι παραβιάζεις και αυτόν πάλι έναν κανόνα.
που έχει να κάνει με την ηχορύπανση. Η ηχορύπανση είναι και αυτό, να μαθαίνω εγώ τα νέα σου. Τώρα μέσα στο ιατρείο ο άνθρωπος είπε ότι ξέρετε κάτι, πάρτε το κινητό σας και βγείτε έξω. Λογικό είναι. Το λογικό όμως στις κοινωνίες που ζούμε, τι είναι να γίνει το απόλυτο παράλογο. Έχετε νεύρα, ξέρω εγώ, έχετε εντάσεις. Δεν ξέρω τι πραγματικά τι είναι αυτό που σας συμβαίνει τόσο σοβαρό, ώστε να ξυλοκοπήσετε κάποιον που τόλμησε να σας πει, φίλε, πάρ' το κινητό σου και βγες έξω από το ιατρείο και μίλα όση ώρα θες. Μέσα σε ένα χώρο που περιμένουμε διάφοροι, ας πούμε, για κάποιο λόγο, ετηρούμε κάποιους κανόνες ευπρέπειας. Σηκωνόμαστε να καθίσει ένας μεγαλύτερος, τηρούμε αποστάσεις ασφαλείας, μιλάμε χαμηλόφωνα, γιατί συναθριζόμαστε σε ένα χώρο που ο ένας προσέχει τον άλλον. Αλλά αυτά τώρα είναι ψηλά γράμματα. Ο άνθρωπος ξυλοκοπήθηκε άγρια, γιατί σε αυτόν που είπε ότι πάρ' το κινητό σου και βγες έξω, αυτός οργίστηκε, λέει, και από τον οργισμό του, την οργισμένη αντίδρασή του, κινήθηκε εναντίον του, τον χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές και στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία. Βεβαίως μέχρι να έρθει η αστυνομία ο δράστης είχε αποχωρήσει, γιατί έχουμε και αυτό το τζαμπαμάγκα, ο τζαμπασμάγκας δέρνει, αλλά μετά εξαφανίζεται. Και βλέπω εδώ φωτογραφίες από το τι έπαθε ο άνθρωπος που τόλμησε, ας πούμε, να πει ενοχλείτε, βγείτε έξω να μιλήσετε στο κινητό σας.

0: στα τοπικά τώρα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο σας απασχολεί, αλλά τι θα κάνει σήμερα ο Σταύρος Αρναουτάκης και θα ανακοινώσει τα ονόματα των νέων αντιπεριφερειαρχών, εντεταλμένων συμβούλων. Έχει βγει τώρα και μια νέα οδηγία από τον κώδικα που λέει ότι καταργούνται οι εντεταλμένοι σύμβουλοι. Σε λίγο θα τα πούμε και με τον Γαβρίλ Κουρί για να δούμε πόσα πράγματα αλλάζουν στο χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης με ένα νέο νόμο που αφορά στο πώς λειτουργούν πλέον διοικητικά δήμοι, περιφέρειες και στα πιο ψηλά αυτά που σας ενδιαφέρουν εσάς, θητείες, εκλογές, θα τα δούμε όλα, γιατί επιχειρήθηκε έτσι να γίνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Δεν ξέρω κατά πόσο επιτυχημένη μπορεί αυτή να θεωρείται όσο έχει να κάνει με τον νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ότι έρχονται πολλές αλλαγές, έρχονται, ότι δεν είναι και αυτές που οι περισσότεροι περίμεναν, δεν είναι, θα πω εγώ σε πρώτο επίπεδο, και σε πολύ λίγο από τώρα θα τα πούμε και με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Κουρί, τον κύριο Γαβριήλ Κουρί, για να τα σχολιάσουμε. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, με ένα πλούσιο βιογραφικό, έχει ασχοληθεί πολύ και επαγγελματικά αλλά και ακαδημαϊκά με την τοπική αυτοδιοίκηση, το διοικητικό της μέρος, και πάμε λίγο να δούμε αυτόν τον νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ένα νέο ενιαίο νομοθέτημα το οποίο διαβουλεύθηκε, συζητήθηκε και πλέον έχει γίνει και ΦΕΚ, και το οποίο αφορά την λειτουργία δήμων και περιφερειών. Υπάρχουν πολλά νέα φρούτα μέσα σε αυτόν τον νόμο, από το νέο εκλογικό σύστημα, δηλαδή το πώς θα ψηφίζουμε για να εκλέξουμε δήμαρχο και περιφερειάρχη, μέχρι το πώς λειτουργούν οι δήμοι. Καλημέρα κύριε Κουρί.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρεάκη, εσάς και τους ακροατές, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα και σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας για να μας βοηθήσετε και λίγο έτσι να ξεκινήσουμε καταρχήν από τον αφρό, θα πω εγώ, και από αυτά που ενδιαφέρουν περισσότερο και τον κόσμο, και να πάμε και στην ουσία και προς τα μέσα αυτού του νέου κώδικα, που έχω την αίσθηση ότι καταρχήν ξεκίνησε με ένα πολύ μεγάλο ντόρο. Θα γίνουν αλλαγές, θα βελτιωθούν ζητήματα που μέχρι τώρα δεν λειτουργούσαν, θα καταργηθούν αδικίες. Μεγαλύτερη φασαρία όμως προκάλεσε παρά την ουσία του. Αλλά πείτε μου εσείς πώς το βλέπετε και με την οπτική του ειδικού.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να αποδεχτούμε ότι ο νέος κώδικας αποτελεί μια πολύ σημαντική θεσμική παρέμβαση, καθώς επιχειρεί να συγκεντρώσει και να οργανώσει ένα κατακαιρματισμένο νομοθετικό πλαίσιο που είχε διαμορφωθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, από το 2010 και μετά την ψήφιση νόμου 3852 του λεγόμενου Καλλικράτη έως και σήμερα. Αν θέλετε το πρώτο έτσι δικό μου σχόλιο, πράγματι γίνεται ένα σημαντικό σημάζεμα, πλην όμως, επειδή παρουσιάστηκε ως μία συνολική μεταρρύθμιση του τοπίου λειτουργίας της αυτοδιοίκησης, αυτό δεν συνίσταται στην πράξη, καθώς σημαντικά πεδία όπως παραδείγματος χάρη το ανθρώπινο δυναμικό έχουν μείνει απ' έξω. Επίσης, ειδικά πεδία όπως είναι ο κώδικας δημοσίων εσόδων ή και επιμέρους λειτουργίες προσαρμόζονται βεβαίως, αλλά σαν νομοθετικά κείμενα παραμένουν έτσι. Άρα έχουμε ναι μεν ένα σημάζεμα, από την άλλη δεν έχουμε ένα ενιαίο αποκλειστικό ολοκληρωμένο θεσμικό κείμενο το οποίο ο καθένας όταν θέλει να συμβουλευτεί τα της αυτοδιοίκησης θα μπορεί να το συμβουλευτεί έτσι και να απευθυνθεί σε αυτό.
0: Ναι, που χρειαζόταν και το 2026, δηλαδή αυτές οι αλλαγές ήταν απαραίτητες πλέον, αλλά δεν ήρθαν.
1: Απαραίτητες, και θα έλεγα ότι σε κάποιο σημείο θα έπρεπε να έχουμε και πιο προωθημένες αλλαγές και εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, κάτι το οποίο νομίζω σε αρκετά ζητήματα δεν το είδαμε. Αλλά επειδή όλο αυτό το πράγμα είναι τεράστιο, δηλαδή μιλάμε για πάνω από 750 άρθρα και 550 σελίδες το ΦΕΚ, νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα αντιλαμβάνεται σε 5 ή σε 10 λεπτά ανάλυση.
0: Προφανώς και γι' αυτό λέω ότι σταχυολογούμε τα κυριότητα και να δούμε και τα προβλήματα που δημιουργεί αυτή την ώρα, έτσι.
1: Γιατί πρέπει να ένα δεύτερο σχόλιο, κύριε Ανδρεάκη, να πω το εξής. Μιλήσατε προηγουμένως για διαβούλευση. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε ότι από τα ζητήματα που προκύπτουν μετά την ψήφιση του, φαίνεται ότι η διαβούλευση μάλλον δεν είχε ένα ουσιαστικό και εις βάθος χαρακτήρα. Και Και τι πάθαμε? Θεωρώ ότι πέσαμε την παγίδα της συζήτησης αποκλειστικά του εκλογικού συστήματος, όπου ήταν το τυράκι, όπως νομίζω και τα θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκησης ανέφερα, με αποτέλεσμα όλη η συζήτηση να εξαντληθεί γύρω από τις αλλαγές
0: στο εκλογικό σύστημα.
1: Στο εκλογικό σύστημα, που όπως έχει πολύ συζητηθεί, πάμε σε μια Κυριακή 42% κτλ. Όμως από πίσω υπάρχουν μια σειρά από άλλες μεταβολές σε κρίσιμα πεδία της αυτοδιοίκησης, όπως είναι η οργάνωση και η λειτουργία των οργάνων διοίκησης, η καταστατική θέση των ερωτέων, η εσωτερική λειτουργία των ΟΤΑ, η οικονομική διαχείριση, η συμμετοχή των πολιτών, που αυτά πέρασαν λίγο στην αφάνεια. Και αν μου επιτρέπετε και ένα παράδειγμα, έτσι, γιατί αυτά τα αντιμετωπίζουμε τις τελευταίες μέρες, μια τέτοια περίπτωση, μια διάταξη που πέρασε στην αφάνεια, ήταν ουσιαστικά η κατάργηση των εντεταλμένων δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων. Ενός θεσμού που είχε καθιερωθεί τα προηγούμενα χρόνια προκειμένου να υποστηρίξει το έργο του κάθε δημάρχου. Οι εντεταλμένοι σύμβουλοι ήταν, το αντίθετο του περιφερειάρχη, έτσι, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι ήταν άμυστοι και μπορούσαν να αναλάβουν με απόφαση του δημάρχου το συντονισμό και την εφαρμογή συγκεκριμένων τομέων πολιτικής.
0: Αυτοί τώρα γιατί να καταργηθούν, δηλαδή άμυστοι, με ένα πολύ βοηθητικό ρόλο, πιο εξειδικευμένο πεδίο δράσης, άρα με καλύτερα αποτελέσματα στο ίδιο το πεδίο, το κοινωνικό ή όπου αυτό επιβαλόταν να λάβουν ευθύνες. Πώς αιτιολογήθηκε?
1: Δεν αιτιολογείται. Ουσιαστικά προσέξτε, για να δείτε τώρα εδώ το πώς πέρασαν. Αυτή η κατάργηση δεν ήταν μια ευθεία κατάργηση μέσω κανονιστικής διάταξης.
0: Αλλά
1: ήταν μέσω της μη νομοθέτησης. Τι σημαίνει αυτό? Να το πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται. Αυτή η διάταξη υπήρχε στον Καλλικράτη, στο άρθρο 58 που προέβλεπε τις αρμοδιότητες του Δημάρχου. Το άρθρο 58 τροποποιήθηκε και στο νέο κώδικα δεν συμπεριλήφθηκε. Άρα εκ της μη νομοθέτησης είχαμε την κατάργηση.
0: Άρα ερώτηση σήμερα, ας πούμε, που περιμένουμε από τον Περιφερειάρχη Κρήτης να ανακοινώσει αλλαγές στο σχήμα, θα πάει με τον νέο νόμο?
1: Βέβαια. Όμως έχει άμεση ισχύ και μάλιστα το συγκεκριμένο θέμα, ειδικά στις τάξεις των περιφερειών, από όσο γνωρίζω, έχει ξεσηκωθεί έλα τη δράση, γιατί πέρα από τους εντεταλμένους συμβούλους καταργήσει περιφέρειες και τους έπαρχους, οι οποίοι ήταν 8 σε όλη τη χώρα και ειδικά ήταν ένας πολύ σημαντικός θεσμός, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές, έτσι. Και αυτό ήταν ένα ζήτημα το οποίο δεν είχε γνωστοποιηθεί στις περιφέρειες. Και δεν υπάρχει κάποια λογική, γιατί ακριβώς όπως είπατε, η ίδια η διοικητική επιστήμη είναι αυτή η οποία ουσιαστικά προτάσει την διοικητική αποσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων, το λεγόμενο delegation, άρα είναι αυτό το οποίο μας προτάσει έτσι ώστε να αξιοποιούμε δεξιότητες, ικανότητες, καλύτερο συντονισμό, να έχουμε συνεργαστεί για να μπορεί να επιτυχάνουμε αποτελεσματικότερη διοίκηση του δημοτικού ή του περιφερειακού έργου.
0: Ναι. Και αυτό και πολιτικά τώρα δημιουργεί ένα ζήτημα, διότι θα πρέπει να πάει με ένα συγκεκριμένο αριθμό και μόνον αντιπεριφερειών, αντιπεριφερειαρχών. Άρα ακόμα και αν υπάρχουν, ας πούμε, άτομα με συγκεκριμένες δεξιότητες ή ικανότητες ή ακόμα και τεχνικές δυσκολίες, γιατί έχω την αίσθηση ότι αν, ας πούμε, εργάζεσαι στο δημόσιο, δεν μπορείς να είσαι αντιπεριφερειάρχης, για παράδειγμα. Υπάρχουν τέτοιοι φραγμοί?
1: Όχι, δεν υπάρχουν τέτοιοι φραγμοί στο θεσμό των έμιστων αντιδημάρχων ή αντιπεριφερειαρχών. Υπάρχουν όμως περιορισμοί που εισήγαγε ο 5314, ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, σε ό,τι έχει να κάνει το θεσμό των άμιστων αντιδημάρχων. Έτσι, και αυτή είναι μια νέα μεγάλη διαφοροποίηση, καθότι πλέον εφ' εξής τα πρόσωπα που μπορούν να οριστούν σε αυτές τις θέσεις δεν μπορούν να είναι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν μπορεί να είναι ιατροί του ΕΣΥ, δεν μπορεί να είναι επιστημονικό προσωπικό των ΑΕΗ της χώρας. Άρα έχουμε αυτομάτως μία σειρά από περιορισμούς, παύλα αποκλεισμούς από τον ορισμό αυτών των προσώπων. Και αυτό, ξέρετε, πέρα από την πρακτική σημασία την οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών αρχών, επιφέρει και θεωρώ ζητήματα που πιθανώς να έχουν να κάνουν με την νομιμότητα, τη συνταγματικότητα αυτής της διάταξης, η οποία
0: πόσες ιδιότητες αποκλεί? Αυτό είναι πάλι καινούργιο φρούτο, τώρα το ακούω.
1: Αυτό προκύπτει μέσα από τον ίδιο τον νόμο και προκύπτει και από την από τις εγκύκλειες οδηγίες που έστειλε το Υπουργείο για την καταστατική θέση των αιρετών.
0: Ναι.
1: όπου προσδιορίζει ότι καθ' όλη τη διάρκεια της δημοτικής περίοδου όσοι κατέχουν αξιώματα δημάρχων, αντιδημάρχων, περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη κλπ. Έχουν καταρχήν αναστολή της δημοσιοϋπαλληλικής τους ιδιότητας. Όσοι είναι
2: δημοσιο... Άρα δεν αμείβονται.
1: Φυσικά αμείβονται. Μιλάμε για τους θέμιστους.
2: Ναι.
1: Για...
2: Όχι, εννοώ από την δημοσιοϋπαλληλική σου ιδιότητα.
1: Επιλέγει αν θα κρατήσει την αμοιβή που ορίζεται, το θεσμικό πλαίσιο για τους αντιδημάρχους.
2: Ή το ένα ή το άλλο. Ωραία. Το ακούμε αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν, από την άλλη όμως, σε σχέση με τους άμεσους αντιδημάρχους, που ξέρετε πάρα πολύ καλά, ως επιτοπλίστων ήταν δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι, έτσι, ορίζεται πλέον με ένα ρητό τρόπο ότι δεν μπορεί σε αυτές τις θέσεις να ορίζονται με αποφάσεις των αιρετών οργάνων μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορίστου χρόνου ή δικηγόροι με έμεση εντολή. Ή ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ή στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ή των σωμάτων ασφαλείας ή του λιμενικού, καθώς επίσης και ερευνητικό ή διδακτικό προσωπικό των ΑΕΗ της χώρας ή άλλων ειδικών εκπαιδευτικών μονάδων όπως των στρατιωτικών εκπαιδευτικών.
2: Τους αφήνουν τουλάχιστον να εκλέγονται, κύριε Κουρί. Μπορούν να συμμετέχουν σε κάποιο ψηφοδέλτιο, αλλά δεν μπορούν. Ναι, ναι.
1: Και μου προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί αυτά τα ζητήματα δεν αναδείχθηκαν στο κομμάτι της διαβούλευσης που λέτε από τα ίδια τα θεσμικά όργανα. Γιατί εδώ μιλάμε για δομικές αλλαγές, οι οποίες, αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη με βάση την πάνω από 15 χρόνια εμπειρία που έχουμε στο σύστημα της αυτοδιοίκησης, νομίζω δεν έχουν και καμία έτσι, λογική προσέγγιση. Δεν νομίζω ότι συμβάλλουν σε κάτι. Έτσι.
2: Ναι, όχι, δεν συμβάλλει. Εσείς που λειτουργούν υπό τη μορφή του αποκλεισμού. Όπως ας πούμε αυτό που βίωσα εγώ και με εκείνο των ανεξάρτητων συμβούλων. Το οποίο ερχόταν από παλιά νομοθεσία, με τον παλιό εκλογικό νόμο. Αλλάζει ο εκλογικός νόμος. Συγκροτούνται με διαφορετικό τρόπο πλέον οι δυναμικές μέσα σε δήμους και περιφέρειες. Αλλά παραμένει αυτός ο κώδικας και έρχεται σαν, πώς το λέγει ο Πολάκης, κοπιπάστε. Αυτό το πράγμα. Τον πήραν από εδώ, το φέρανε εκεί. Αλλά πλέον αυτό είναι αντισυνταγματικό, δεν είναι, κύριε Κουρί?
1: Μιλάτε για το θέμα της
2: συμμετοχής. Της μη συμμετοχής στο δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε των ανεξαρτήτων συμβούλων. Δηλαδή αυτό θυμίζει, τι να σας πω, θεοκρατικά κράτη.
1: Κοιτάξτε, και εκεί πέρα υπάρχει και μια αντίφαση στο πεδίο της διάταξης του νόμου και στις εγκύκλειες διατάξεις, γιατί ουσιαστικά ο αποκλεισμός των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων από τη διαδικασία της ψηφοφορίας, και αυτό ίσως να είναι το περισσότερο μεμπτό στην όλη υπόθεση, προκύπτει μέσα από εγκύκλειες οδηγίες, δηλαδή δεν προκύπτει μέσα από την αποκαταστατική ή θεσμική διάταξη.
2: Άρα τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
1: Άρα το νομοθέτης για την κυκλίου αυτό.
2: Τι παρά, δεν σας άκουσα.
1: Έχουμε νομοθέτηση για τον εγκυκλίο, το οποίο και αυτό θεωρώ ότι αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι ορθό. Έχει βεβαίως καταπέσει και σε επίπεδο ελέγχου αυτό το πράγμα. Έτσι.
2: Άρα μπορεί να διορθωθεί, εννοείται. Είναι και το οξύμορο όμως, κύριε Κουρί.
1: Αυτό λέω ότι δεν είναι σωστό. Λέω ότι,
2: στην Ελληνική Βουλή δεν ισχύει το ανάλογο. Νομίζω ότι διανύουμε και μία θητεία με το μεγαλύτερο αριθμό ανεξαρτήτων βουλευτών μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι? Οι οποίοι δεν χάνουν τα δικαιώματά τους.
1: Αυτό ακριβώς λέω, ότι ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να στερείται το δικαίωμα του να ψηφίσει στις εσωτερικές εκλογές του Δημοτικού Συμβουλίου από μία εγκύκλιο. Για να ήταν νόμιμη εγκύκλιος, κυρία Ανδρεάκη, θα έπρεπε το άρθρο 137 του κώδικα να αναφέρει ρητός ότι ο ανεξάρτητος ή ο διαγραφής σύμβουλος δεν δίνεται να συμμετέχει στην ψηφοφορία. Αυτό όπως σας είπα, στο νόμο δεν αναγράφεται. Άρα έρχεται η εγκύκλιος να προσθέσει τον περιορισμό, ο οποίος και ο περιορισμός στις θέσεις του δικαιώματος ψήφου. Κάτι που βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι μια εγκύκλιος προφανώς δεν μπορεί να κάνει.
2: Άρα εκεί πώς εφαρμόζεται στα δημοτικά συμβούλια? Καταβούληση, πας με την εγκύκλιο, δεν πας με την εγκύκλιο?
1: Θεωρώ ότι οφείλει να πας με την εγκύκλιο, αλλά αποκλείεται. Θεωρώ ότι αν γίνουν προσφυγές επί αυτών των διατάξεων με νομικό τρόπο, θεωρώ ότι αυτό θα πέσει αυτή η διάταξη.
2: Θα πέσει αυτή η διάταξη. Έχω ένα ερώτημα να σας υποβάλω. Θα σας κρατήσω λίγο ακόμα, λίγα λεπτά, κύριε Κουρί, με την άδεια. Μου τη δίνετε την άδεια?
1: Ναι.
2: Ωραία. Να πάω σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα για να ρωτήσω αμέσως μετά τι αλλαγές θα δούμε στις επόμενες εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση. πώς θα ψηφίσουμε δηλαδή, πώς θα συγκροτηθούν ψηφοδέλτια, αν εκεί υπάρχει και έτσι ένα διαφορετικό σύστημα. Και δεν ξέρω αν πέρασε και αυτό με το ποιο θέλουμε πρώτο, θέλουμε δεύτερο, πέρασε αυτό.
1: Εννοείται, έχουμε μία Κυριακή, έχουμε ένα ψηφοδέλτιο, έχουμε δεύτερη επιλογή ψήφου.
2: Αυτό το δεύτερη επιλογή.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Πολύ νεωτερικό, νεωτερίστικο όλο αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε.
3: Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
3: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
4: Είναι 36 λεπτά μετά τις 9. Εσείς είστε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής έχουμε συνέχεια συζήτησης για τις αλλαγές στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μαζί με τον κύριο Γαβριήλ Κουρή, που και λόγω της μεγάλης του επαγγελματικής εμπειρίας αλλά και της ακαδημαϊκής του κατάρτισης μας βοηθάει να κατανοήσουμε ένα νέο νομικό πόνημα πολλών σελίδων, που μάλλον πολλές φορές θα το ανακαλύπτουμε και στο δρόμο με τα ζητήματα τα οποία θα προκύπτουν. Τον είχα αφήσει με ένα ερώτημα πώς θα πάμε να ψηφίσουμε τις επόμενες εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση, δήμαρχο και περιφερειάρχη, και μου κάνει εντύπωση, εξηγήστε μου κύριε Κουρή, δηλαδή θα παίρνουμε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο θα είναι μόνο μία Κυριακή, δεν έχουμε δεύτερες Κυριακές. Ναι, μ' ακούτε.
5: Ναι, θα το εξηγήσω όσο πιο απλά γίνεται, ναι, σε σχέση με το νέο εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Λοιπόν, όπως σωστά είπατε, η βασική αλλαγή είναι η κατάργηση του δεύτερου γύρου των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Άρα δεν θα έχουμε δεύτερη Κυριακή. Επομένως πάμε σε ένα σύστημα εκλογής ενός γύρου. Έτσι, δήμαρχος ή περιφερειάρχης θα εκλέγεται από την πρώτη Κυριακή, εφόσον ο συνδυασμός του συγκεντρώσει το προβλεπόν ποσοστό εκλογής που είναι 42%. Άρα θέλουμε 42% σε μια ψήφο. Η καινοτομία ουσιαστικά του κώδικα τοπικής

0: ηλεκτρονική. Για πρώτη φορά ηλεκτρονική.
1: Ναι, ναι, με ειδικές προϋποθέσεις και...
0: Να αρκεί να μπες στο σύστημα.
1: Με που θα ρυθμιστούν. Ναι. Ο πολίτης λοιπόν θα πηγαίνει στην κάλπη και θα ψηφίσει κανονικά το συνδυασμό της επιλογής του.
0: Το πρώτο.
1: Κανονικά θα δηλώνει στο ίδιο ψηφοδέλτιο και ένα δεύτερο συνδυασμό ως εναλλακτική επιλογή. Τώρα, αν κάποιος δεν φτάσει το όριο της εκλογής, το 42% σημεία ψήφων, τότε δεν έχουμε νέα ψηφοφορία, δεν πάμε στη δεύτερη Κυριακή, αλλά έρχονται και προσμετρώνται οι εναλλακτικές επιλογές των ψηφοφόρων των συνδυασμών που δεν διεκδικούν την εκλογή έτσι ώστε να αναδειχθεί ο τελικός νικητής. Άρα, η λογική του νέου συστήματος είναι πια, είναι να μεταφερθεί ουσιαστικά η διαδικασία της δεύτερης Κυριακής στην πρώτη κάλπη. Αντί πολίτες δηλαδή να επιστρέφουν μία εβδομάδα μετά για να επιλέξουν μεταξύ δύο υποψηφίων και δύο συνδυασμών, δηλώνουν εξ αρχής πιθανή δεύτερη επιλογή. Τώρα θα μου πείτε.
0: Εκεί ποιος βγαίνει μετά? Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Το λέτε εσείς πολύ απλά. Ποιος εκλέγεται?
1: Ο συνδυασμός και ο υποψήφιος δήμαρχος, ναι. Όπου οι δεύτερες επιλογές των ψηφοδελτίων που δεν είναι μεταξύ των δύο πρώτων δίνουν τις περισσότερες ψήφους σε ένα εκ των δύο πρώτων.
0: Θα πάρει δηλαδή ο πρώτος από το δεύτερο?
1: Θα πάρει ο πρώτος από τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια πλην του πρώτου και του δεύτερου. Αυτά θα προσμετρηθούν.
0: Και θα συγκυβερνούν μετά?
1: Όχι, δεν υπάρχει διαδικασία συγκυβέρνηση.
0: Άρα, τι σημαίνει, περιμένω, εδώ είναι λίγο περίεργο. Εδώ,
1: το... εδώ που τη λαμβάνεσαι.
0: Εγώ δεν είμαι ειδική, αλλά κάτι δεν μου πάει καλά.
1: Έχουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή φιλοσοφίας, καθώς μέχρι σήμερα ο δεύτερος γύρος λειτουργούσε και ως ένας μηχανισμός, ας το πούμε, πολιτικών συγκλήσεων μετά την πρώτη καταγραφή των δυνάμεων. Έτσι τώρα με το νέο σύστημα οι επιλογές αυτές μεταφέρονται μέσα στην εκλογική διαδικασία. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι εγώ είμαι ο ένας υποψήφιος δήμαρχος, εσείς είσαστε ο άλλος και ο...
0: Ο Αντώνης ο Τσαπίνος είναι ο τρίτος που έχω απέναντί μου. Ναι. Ωραία.
1: Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εγώ και εσείς είμαστε οι δύο πρώτοι, εγώ έχω 41% και εσείς έχετε 40%.
0: Ναι.
1: Έχουμε άλλα δύο ψηφοδέλτια από πίσω, τα οποία δεν συγκεντρώνουν ποσοστό περισσότερο από αυτό που σας ανέφερα. Τα ψηφοδέλτια λοιπόν αυτών των δύο συνδυασμών στις δεύτερες ψήφους, στις εναλλακτικές ψήφους, θα προσμετρηθούν ως προς τους δύο πρώτους συνδυασμούς. Άρα, ο τρίτος και ο τέταρτος, όσα ψηφοδέλτια στις δεύτερες επιλογές τους δηλώνουν εμένα και εσάς, θα καταμετρηθούν και όποιος έχει μετά τις περισσότερες ψήφους, αυτός θα είναι δήμαρχος και δημοτική αρχή.
0: Άρα θα έχει τους πρώτους και τους λαγούς που θα έρχονται οι λαγοί να βοηθούν τους πρώτους. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Θα το δούμε για πρώτη φορά και πραγματικά πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη. Γιατί ξέρετε, εγώ τώρα έχω διάφορους προβληματισμούς.
0: Ναι.
1: Καταρχήν υπάρχει ένας θεσμικός προβληματισμός. Ο δεύτερος γύρος, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είχε και ένα συμβολικό χαρακτήρα, μπορούμε να πούμε. Καθώς ερχόταν ο ψηφοφόρος και μπορούσε να επιλέξει μεταξύ δύο προγραμμάτων, δύο προσώπων. Πλέον αυτή η επιλογή πρέπει να γίνεται προκαταβολικά. Άρα ένα κρίσιμο ζήτημα είναι πόσο καλά θα έχει ενημερωθεί ο πολίτης για αυτή τη διαδικασία. Μετά τη δεύτερη Κυριακής είχε το πρόβλημα της αυξημένης αποχής στο δεύτερο γύρο. Το γνωρίζαμε αυτό. Αλλά τώρα το νέο σύστημα απαιτεί πολύ καλύτερη ενημέρωση, πληρέστερη ενημέρωση των ψηφοφόρων για το πώς θα λειτουργήσει μια διαδικασία. Ιδάλλως κινδυνεύουμε να έχουμε φαινόμενα τα οποία ουσιαστικά θα διεμβολήσουν την όλη διαδικασία. Τι θέλω να πω. Πάτε και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, πάμε να ψηφίσουμε. Και πάει, ας πούμε, η γιαγιά μου να ψηφίσει και κάθεται κάποιος στην πόλη, λέει για δεύτερη ψήφο, βάλε και αυτή. Χωρίς να υπάρχει μια διαβούλευση, μια ενημέρωση, να αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι, λέει ο άλλος δεύτερη ψήφος είναι, θα τη βάλω. Ναι.
1: Λοιπόν, άρα αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ μπορεί να προκύψουν και άλλα ζητήματα. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση τι λέει η κυβέρνηση και τι λέει το Υπουργείο. Λέει ότι μεγάλο ζήτημα παραμένει η κυβερνησιμότητα. Εδώ όμως θεωρώ ότι μπορεί και να υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με την αντιπροσωπευτικότητα.
0: Εφαρμόζεται αυτή η λογική σε κάποια άλλη χώρα, δηλαδή ο πρώτος και ο δεύτερος?
1: Νομίζω ότι η εφαρμογή.
0: Ή διεκδικούμε την παγκόσμια πρωτοτυπία πάλι.
1: Συναντάμε σε άλλη μια περίπτωση, αν θυμάμαι καλά, στη Νέα Ζηλανδία. Θα σας γελάσω, δεν το θυμάμαι αυτή την πληροφορία.
0: Ίσως. Μία χώρα μόνο.
1: Αλλά τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο θα ήθελα έτσι να πω σαν τελικό σχόλιο για την συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία είναι ότι πράγματι το εκλογικό σύστημα είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι από μόνο τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης. Η ποιότητα της διοίκησης σωστά θα κριθεί κυρίως από την επάρκεια των θεσμών, από την επάρκεια των ανθρώπων και φυσικά από τα εργαλεία που θα έχουν στη διάθεσή τους οι νέες αυτοδιοικητικές αρχές.
0: Ευνοεί τον πλουραλισμό αυτό, κύριε Κουρή? Δηλαδή, θα

0: κατέβουν περισσότεροι συνδυασμοί ή θα λειτουργήσει αποτρεπτικά?
1: Έχω την αίσθηση ότι θα επηρεάσει τον τρόπο συγκρότησης των δημοτικών και περιφερειακών αρχών και τη σχέση μεταξύ των παρατάξεων. Έτσι. Πιθανότατα αυτό θα δημιουργήσει σε λιγότερη πόλωση μεταξύ των παρατάξεων, αφού δεν θα έχουν και δεύτερο γύρο. Θα υπάρχει προφανώς μεγαλύτερη ανάγκη διατύπωση προγραμματικού λόγου από την πρώτη Κυριακή και θα πρέπει να αναζητηθούν πριν από την πρώτη Κυριακή αναζήτηση ευρύτερων ακροατηρίων, να στο ονοματίσουμε έτσι, πέρα από το στενό πυρήνα κάθε συνδυασμού. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική στρατηγική σε σχέση με την προεκλογική εκστρατεία που θα κάνει ο κάθε υποψήφιος δήμαρχος περιφερειάς και ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός. Ουσιαστικά μπορώ να πω ότι περνάμε σε σχέση με το εκλογικό σύστημα από τη δεύτερη Κυριακή μετά την κάλπη, στη δεύτερη επιλογή μέσα στην ίδια κάλπη. Και αυτό νομίζω είναι το μότο που θα μπορούσαμε να κλείσουμε.
0: Ναι, μάλλον με αυτό. Ερώτηση, γιατί εσείς το βλέπετε και από τη σκοπιά ενός ειδικού. Τι είναι εκείνο που επηρεάζει περισσότερο τον πολίτη με αυτό το νέο κώδικα? Τυχαίο παράδειγμα, αλλά θα το πω. Ο τρόπος δηλαδή που αλλάζει ο υπολογισμός, το νέο σύστημα των δημοτικών τελών. Εσείς έτσι όπως έχετε διαβάσει το νέο κώδικα, το προτεραιοποιείτε ψηλά? Ή είναι κάτι άλλο που θεωρείτε ότι από τον τρόπο που λειτουργεί αυτήν την ώρα η τοπική αυτοδιοίκηση και φτάνει μέχρι τον πολίτη θα έχει μια βαθύτερη αλλαγή?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές σε πάρα πολλά πεδία οργάνωσης και λειτουργίας των αυτοδιοικητικών φορέων. Και σε επίπεδο οικονομικής διοίκησης και λειτουργίας και σε επίπεδο οργάνωσης. Αν θέλετε τη δική μου άποψη, οι αλλαγές αυτές είναι θεμητές έως ότου φανούν σε επίπεδο καθημερινότητας του πολίτη. Ο πολίτης δεν τον ενδιαφέρουν τα τεχνικά ζητήματα. Τον ενδιαφέρει να υπάρχει μια καθαρή πόλη, τον ενδιαφέρει να έχει μια λειτουργική πόλη, τον ενδιαφέρει να έχει
0: άρκα. Και τον ενδιαφέρει και πόσο θα πληρώσει την καθαρή πόλη όμως.
1: Κοιτάξτε, το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης που θα έχει να αντικαταστήσει τους άλλους δύο τέλη, υπάρχει μία ισορροπία από τη λέει ο νομοθέτης, άρα δεν θα έχουμε μεγάλες διαφοροποιήσεις και πιθανότητα σε αρκετές περιπτώσεις θα πληρώνει και χαμηλότερα. Αυτό λέει η αιτιολογική έκθεση. Αυτό όμως πρέπει να φανεί στην πράξη. Έτσι. Σε κάθε των περιπτώσεων δεν θεωρώ ότι οι αλλαγές στο κομμάτι των τελών θα είναι τέτοιες που θα επηρεάσουν δομικά το μοντέλο οικονομικής διοίκησης και λειτουργίας. Αυτό που, αν θέλετε, κατά όψή μου είναι σημαντικό και το οποίο για άλλη μια μεταρρυθμιστική προσπάθεια δεν αποτυπώνεται, είναι η οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων και των Περιφερειών. Έτσι. Θα έπρεπε οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, οι ΟΤΑ της χώρας, να έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και αυτονομία, να μην εξαρτώνται από την κεντρική διοίκηση και από το μακρύ χέρι του κάθε Υπουργού και Υπουργείου, γιατί αυτό λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτό δυστυχώς έχουμε. Mm-hmm. Έχουμε ένα απόλυτα συγκεντρωτικό κράτος, το οποίο όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται ακόμα και πιο συγκεντρωτικό. Έτσι. Και αντί να έχουμε περισσότερη αποκέντρωση και ανακατανομή αρμοδιοτήτων προς τα κάτω, έχουμε προς τα πάνω. Οπότε, αν θέλετε την άποψή μου, για μένα το επίμαχο ζήτημα, το οποίο δεν λύνεται και με τον COVID, είναι αυτό.
0: Άρα, περισσότερες αρμοδιότητες, λιγότερη πόρη, άμεση εξάρτηση και σχέση με το κεντρικό κράτος. Αυτό που ούτως ή άλλως η ίδια τοπική αυτοδιοίκηση ζητά και διεκδικεί όλη αυτή την περίοδο, που τελικώς όμως με αυτή τη νέα μεταρρύθμιση δεν φαίνεται να τις χαρίζεται. Εγώ θα έλεγα, μπορεί να είναι ακραίο, ότι εγώ παρατηρώ έτσι και μια λογική απαξίωσης, κύριε Κουρή. Και αυτό δεν θα έπρεπε να συμβεί. Δηλαδή θα έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη δυναμική και περισσότερη ενέργεια στις τοπικές αυτοδιοικήσεις. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε αλλαγές και στις κοινότητες, ας πούμε, γιατί εμείς ερχόμαστε και από μια χώρα όπου πριν από λίγες δεκαετίες ο κοινοτάρχης ήταν σε περίοπτη θέση. Αποδυναμώνεται και πάει και αυτό με τα διαμερίσματα, τα τοπικά.
1: Δεν έχουμε δομικές αλλαγές σε επίπεδο λειτουργίας αρμοδιοτήτων των κοινοτήτων, αλλάζει πάλι το πληθυσμιακό όριο από 200-300. Έχουμε βέβαια στις πολύ μεγάλες περιοχές όπου είχαν τα μεγάλα διαμερίσματα που είχαν θέσει κοινότηση, εκεί υπάρχει μια μεταβολή, αλλά κατά βάση το μοντέλο παραμένει το ειδική. Και αν θέλετε την άποψή μου, θα έπρεπε να πάμε σε μια πιο προωθημένη λογική, γιατί εγώ ταυτίζομαι με τη θέση δική σας, ότι θα έπρεπε η αποσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων να συμπεριλάβει και τις δημοτικές κοινότητες, δηλαδή να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες αποφασιστικού χαρακτήρα και πόρη στις δημοτικές κοινότητες, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της καθημερινότητας. Είναι κάτι το οποίο το κάνουν πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη και γι' αυτό ακριβώς τα χωριά τους είναι καθαρά, είναι τακτοποιημένα, δεν έχουν ζητήματα, έτσι. Mm. Δηλαδή το μοντέλο ενός οργανισμού που είναι ο Δήμος και ο οποίος προσπαθεί να διαχειριστεί όλα τα ζητήματα με τόση γραφειοκρατία που υπάρχει, με όλο αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου το οποίο έχει προβλεφθεί, θεωρώ ότι είναι προβληματικό. Θα έπρεπε να πάμε σε πιο αποκεντρωμένα σχήματα, τα οποία να έχουν συμπεριλάβει μέσα αυτή τη φιλοσοφία και τις δημοτικές κοινότητες, ή αν όχι τις δημοτικές κοινότητες, τις δημοτικές ενότητες, δηλαδή τους πρώην αποδιστριακούς δήμους.
0: Ναι, που περνούν στο γενικό τσουβάλιασμα και αυτοί. Λοιπόν, κύριε Κουρή, είναι μεγάλη κουβέντα, έχετε δίκιο. Δεν θέλω να σας κρατήσω άλλο. Είμαι σίγουρη ότι θα επανέλθουμε και με πιο ειδικές αναφορές σε πολύ ειδικές διατάξεις. Κρατάμε αυτά τα δύο τώρα, τις αλλαγές στον εκλογικό νόμο όσο αυτό αφορά στη διαδικασία εκλογής, για να το πω καλύτερα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, Δήμου και Περιφέρειας. Κρατάμε ότι σήμερα ο κ. Αρναουτάκης θα πρέπει να ανακοινώσει ονόματα που δεν θα περιλαμβάνουν πλέον εντεταλμένους συμβούλους, άρα κοψίματα σε πρόσωπα που μέχρι τώρα είχαν θέσεις αρμοδιότητας και θα πάει μόνο με αντιπεριφερειάρχες. Ειδικούς συμβούλους δεν έχουμε στους Δήμους, περισσότερο εντεταλμένους. Έχουμε περισσότερο στην Περιφέρεια, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, έχουμε και σε πάρα πολλούς Δήμους. Και ξέρετε ότι επειδή αυτή η διάταξη έχει άμεση ισχύ, ήταν δηλαδή ένας ξαφνικός θάνατος, λέγαμε παλιότερα, πήγαν αυτοί οι άνθρωποι, ενώ η αποφάση ορισμού του είχαν εκδοθεί με νόμιμο τρόπο, δηλαδή είχε έρθει ο Δήμαρχος στην αρχή του έτους, είχε πει ότι ορίζω τον εντεταλμένο σύμβουλο, με δικαίωμα υπογραφής πιθανώς. Τώρα λοιπόν, με την ψήφιση του κώδικα, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κατέχουν αυτή τη θέση, ούτε να έχουν αυτή την ιδιότητα, ούτε προφανώς να ασκούν τα καθήκοντα που νομίμως, ξαναλέω, τους είχαν αναδεθεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θερμά ευχαριστώ, κύριε Κουρή. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.

Είδες το σποτάκι εσύ του Σαμαρά. Τι έκανε το Σαββατοκύριακο. Πρέπει να σε εκπαιδεύσω. Βρήκες απόμερη παραλία. Επιτέλους. Με φύσα για το Σαββατοκύριακο. Πού την πέτυχες. Λοιπόν, κυκλοφόρησε. Καταλαβαίνεις τώρα. Ανεξάρτητα από πότε θα γίνουν αυτές οι εκλογές. Που πια μας έχουν σπάσει και τα νεύρα αυτοί. Ο ένας εκλογές στην ώρα τους. Αλλά κάνουμε όλοι σαν να κάνουμε εκλογές τον Οκτώβριο. Πάτησε το κουμπίκι ο Αντώνης Σαμαράς. Έβγαλε δύο βιντεάκια στο TikTok. Έχει γίνει της μόδας αυτό το έρμα το TikTok, που μιλάει μαζί με έναν άλλον. Αυτός δεν μιλάει μόνος του, έχει αναπτύξει στοιχομηθεία. Και με έναν τρόπο έτσι, εγώ έχω την αίσθηση, αλλά και οι έμπειροι πολιτικοί αναλυτές, πιο ειδικοί από μένα σε αυτό το ζήτημα, ότι με έναν τρόπο ο Αντώνης Σαμαράς προανήγγειλε αυτό που συζητιέται εδώ και καιρό, το αν θα προχωρήσει δηλαδή στην ίδρυση ενός κόμματος, με έναν τρόπο το επισημοποίησε, το επικύρωσε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ήταν δύο βιντεάκια τα οποία κινούνταν στο γνωστό Σαμαρά ύφος. Όσοι τον είχαν γνωρίσει και ως πρωθυπουργό νομίζω ότι το θυμούνται αυτό, δεν το έχει απολέσει. Με μια έτσι δρυμία επίθεση σε ένα θέμα που αφορά την ανάληψη της ηγεσίας τότε, πριν από αρκετά χρόνια, της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στον ίδιο και την Ντόρα Μπακογιάννη. Προφανώς και ως απάντηση μιας δρυμίας επίθεσης που είχε εξαπολύσει με ένα 24ωρο πριν η Ντόρα Μπακογιάννη για τον Αντώνη Σαμαρά, που προφανώς και η ίδια γνώριζε ότι έχει γυριστεί το βιντεάκι, γιατί αυτά δεν γυρίζονται τα ματονδύς. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι και πολύ επιμελημένος, δεν είναι τα βιντεάκια που κάνουμε εμείς, τις ξεπέτες. Έχει γίνει δουλίτσα, είναι παραγωγή ολόκληρη. Το ντύσιμο, το πουκάμισο, τα φίλτρα που έχουν μπει, δηλαδή ο Σαμαράς στο φίλτρο έπεσε πολύ φίλτρο. Έχει πιο πολύ φίλτρο από τη Μαρία Καρισιανού. Όχι. Άμα τον δει, τον είδε. Είναι με ένα άσπρο πουκάμισο και βγαίνει και μιλάει. Εντάξει, το πρόσωπο είναι τελείως σίδερο. Πανί, τι να σου πω τώρα. Πολύ καλό. Δηλαδή, άμα δει μια φωτογραφία του που κυκλοφορεί, γκούγκλερε Αντώνη Σαμαράς χθες. Είναι ο άνθρωπος με τα χρόνια του. Φαίνεται. Στο βίντεο δεν φαίνεται. Βίντεο έχει κοιμηθεί. Που έλεγε και ο Νίκος Αμουτσινάς όταν έβγαινε κάποιος φρέσκος που κοιμήθηκε. Γιατί τους ρωτάγανε τότε πώς είστε τόσο υγιείς και ωραίο το δέρμα και αυτά. Και λέει: κοιμήθηκα. Έχω αλλάξει τον τρόπο ζωής μου και κοιμάμαι πολύ. Δεν έλεγε καμιά ότι έκανε μπότοξ ή ενέσημα. Πολύ έχει κοιμηθεί ο Αντώνης Σαμαράς σε αυτά τα δύο βίντεο. Το θέμα τώρα δεν είναι πώς φαίνεται ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά τι λέει ο Αντώνης Σαμαράς. Έχει ανοίξει μια συζήτηση και σήμερα γύρω από αυτά τα θέματα, διότι αντιλαμβάνεστε ότι ανεβαίνουν και άλλο οι μηχανές. Εντατικοποιείται η συζήτηση σαν να είμαστε σε εκλογές, ενώ δεν είμαστε σε εκλογές. Έχουμε από την άλλη και τον πόλο του Τσίπρα, ο οποίος βγήκε πάλι και είπε ότι θα καταργήσει τις πανελλαδικές, θα αυξήσει τους μισθούς των καθηγητών, θα κάνει νέο Υπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας. Αυτά τα ωραία τα δελεαστικά, ρε παιδί μου. Τα έχει ξαναπεί βέβαια. Δεν τα έχει πει τώρα, τα έχει πει και εδώ κοντά ήταν. Δεν έχουμε πάει και 100 χρόνια να μην τα θυμόμαστε. Αυτά τα ίδια. Ωραία. Πιο ηλουστρανισμένα τώρα. Είναι πιο attractive. Τώρα βέβαια γίνεται και ο κακός χαμός στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος πάει, ποιος φεύγει, ποιος έρχεται. Έφυγε και ο Καραμέρος. Πάει και αυτός. Παραιτήθηκε. Και περιμένουμε να δούμε ποιοι θα μείνουν. Κάποιος πρέπει να μείνει. Ξέρω εγώ, να κλείσει και την πόρτα. Μπορεί να μην χρειαστεί να κλείσει την πόρτα. Εμένα πάλι μου οσμίζεται και από την πλευρά του Κασελάκη, γιατί βλέπω πολύ κολλητή λύκη με τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη. Πήγε, κάνανε μαζί ένα podcast. Παίξανε και τένις. Το είδες ούτε το τένις. Τένις, παίξαν τένις. Δηλαδή μετά το TikTok του Σαμαρά, αυτοί παίξαν τένις. Πήγε ο Κασελάκης με τον Άδωνη. Γίνανε φίλοι μετά που έγινε το podcast. Και μετά πήγε με το ίδιο ρούχο ο Άδωνης Γεωργιάδης του τένις, το ιδρωμένο. Άσε τώρα την αμφία στην αθλητική. Και μίλησε σε μια εκδήλωση που είχε κληθεί. Σε κάποιο συνέδριο εκεί γινόταν και έκανε ένα χαιρετισμό. Είπε βέβαια ο άνθρωπος: συγγνώμη που έρχομαι με αυτή την αμφίεση. Δεν έπρεπε. Αλλά έρχομαι κατευθείαν από το τένις. Δεν έβγαινε το πρόγραμμα. Τον αντιθεί, ας πούμε, μέσα στα μάξι να αλλάξει κάτι. Δεν είναι αυτά, δεν παίζανε. Και ήρθα πως είμαι. Ήρθα πως είμαι να με αγαπάτε. Αυτό δεν αγαπάτε σε μένα. Το ότι είμαι ο άνθρωπος που είμαι ο εαυτός μου. Αυτό. Μετά το τένις, βγαίνω και στο Βήμα. Προλογίζω μια εκδήλωση. Λέω και 5 πράγματα για την υγεία και προχωράω μετά. Κανονικότητα. Τώρα στο τένις μπορεί να του πει: έλα ρε παιδί μου, αφού βλέπεις μπορεί και να μην μπει στη Βουλή, δεν τραβάνε δημοκράτες, ξέρω εγώ, σου φεύγει ο ένας, μήπως να έρθεις σε εμάς που είσαι και του χώρου, γιατί έχει αρχίσει κιόλας να κάνει δηλώσεις ότι είναι του χώρου, του αυτινού του χώρου.
Δηλαδή ήταν πιο πέρα, πιο μέσα, κέντρο, αριστερά όπως μπαίνεις, και τώρα πάει πιο κέντρο, λίγο δεξιά όπως βλέπεις από την πλευρά της γλάστρας, και σου λέει από το να μην μπεις καθόλου, δεν έρχεσαι εδώ να το δουλέψουμε λίγο, να προσφέρω κι εγώ καλές υπηρεσίες στο κόμμα, να σβήσω έναν. Γράψε τον άλλον, το σβήσαμε. Να έρθει σε εμάς. Μπορεί, ξέρω εγώ. Πάντως μπορεί. Μπορεί. Μέχρι να εκδηλωθούν όλα αυτά τα συστήματα, εμείς θα τους βλέπουμε να παίζουν τένις. Η Μαρία Καρισιανού συζητάνε ακόμα για το αυτό το ακίνητο που πήρε με πληστηριασμό, αν έπρεπε να το πάρει, αν δεν έπρεπε να το πάρει, αν το πήρε ο συντροφός, αν ξέρει το συντροφό της, ποιος είναι ο συντροφός της, αν της είχε πει ότι θα πάρω ένα ακίνητο μέσα από ένα πληστηριασμό, αν τελικά το έχει. Κουράστηκα και μόνο που τα διάβαζα όλο το Σαββατοκύριακο. Έκανε και κάτι πολιτικές δηλώσεις πλέον αυτού, που είπε ότι την ενδιαφέρουν έτσι κάποια ζητήματα, τα έβαλε στην ατζέντα εξωτερικής πολιτικής, η σχέση μας με την Τουρκία. Είπε αρκετά. Αυτά θα βλέπετε να συμβαίνουν. Τώρα διαβάζω εδώ, γι' αυτό κόλλησα, ο Γεωργιάδης, όσα λέει ο Σαμαράς για το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα είναι Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά κοπήκανε τα φάρμακα για την παχυσαρκία. Δεν συνταγογραφούνται τα καινούργια. Άρα, να σου πω, Άδωνη, μήπως να σταματήσει λίγο το τένις, να δούμε λίγο τι γίνεται. Λέω εγώ, δεν. Και 57, πρέπει να φύγω. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι άλλο, θα δώσω ούτως ή άλλως πάσα, έρχεται ο Γιάννης Ραψομανίκης αμέσως μετά, ξεκινάμε μια εβδομάδα και είμαστε όλοι στην θέση μας, Μαρία Ορφανάκη, Μανώλη Σουριάς, Δελτία Ειδήσων ανά μία ώρα, creta1.gr από όπου μπορείτε να διαβάζετε και να είστε συνδεδεμένοι με την επικαιρότητα, και βεβαίως τρόπος και μέσα από το διαδικτυακό site και να μας ακούτε και να μας βλέπετε με δύο διαφορετικές επιλογές. Από εμένα, τον Αντώνη και τον Μάνο, καλή εβδομάδα, αύριο, πρώτο ο Θεός, στις 8 θα είμαστε και πάλι μαζί. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Βαρύ είναι το πένθος στον δημοσιογραφικό κόσμο της Κρήτης για την απώλεια της 46χρονης Μαρίας Αντωνογιαννάκη που έφυγε χθες ξαφνικά από τη ζωή. Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Κνωσού όπου συγγενείς και φίλοι θα την αποχαιρετήσουν. Χάσαμε έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια, ήθος και ανθρωπιά. Ο ξαφνικός χαμός της Μαρίας μας έχει συγκλονίσει όλους, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο δημοσιογράφος Γιώργος Μησυρλάκης. Νεκρός 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στα Χανιά όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς καταγράφεται σήμερα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη με τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή και να εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας αναμένεται να προχωρήσει στον διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων. Πάνω από 3.000 νεκρούς άφησε πίσω του ο διπλός καταστροφικός σεισμός που έπληξε κυρίως τη Βόρεια Βενεζουέλα την 24η Ιουνίου σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε!
8: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
13: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
14: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
15: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
16: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
17: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα και βεβαίως καλή εβδομάδα σε όλες και όλους όσοι είστε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Creta One 102,3. Και βεβαίως στην καθιερωμένη ραδιοφωνική σας συνήθεια, εδώ 10 η ώρα το πρωί θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Μανώλης Σουρουνάκης. Και μιας και λέω εικόνα, φίλες και φίλοι, πληκτρολογείτε creta1.gr στο κινητό σας ή στο λάπτοπ ή στο τάμπλετ σας και με αυτόν τον τρόπο έχετε τη δυνατότητα είτε να μας ακούσετε είτε να μας παρακολουθήσετε ζωντανά. Επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Creta One 102,3. Και βεβαίως για τους πιο παραδοσιακούς, το ραδιόφωνο, μπορείτε να μας ακούτε στη συχνότητα των 102,3 από όποιο σημείο του νομού Ηρακλείου και αν βρίσκεστε. Πιάνουμε καμπάνα, Αντώνη, έτσι δεν είναι, παντού. Παντού λοιπόν, σε όλο τον ομό, μπορείτε να μας ακούτε, φίλες και φίλοι, 102,3. Λοιπόν, είναι σήμερα Δευτέρα, 6 Ιουλίου. Είναι μια δύσκολη μέρα, φίλες και φίλοι, οφείλω να πω, καθώς εχθές το απόγευμα ήρθε σαν κεραυνός ενεθρία η είδηση του θανάτου μιας συναδέλφου δημοσιογράφου στο Ηράκλειο, της αναφέρουμε βεβαίως στη Μαρία Αντωνογιαννάκη, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή το απόγευμα σε ηλικία, χθες το απόγευμα σε ηλικία μόλις 46 ετών. Και βέβαια η είδηση σκόρπισε θλίψη βεβαίως όλη την κοινωνία του Ηρακλείου, καθώς μιλάμε για ένα νέο άνθρωπο, ένα νέο άνθρωπο που φεύγει ξαφνικά σε ηλικία μόλις 46 ετών. Και βεβαίως βήθησε στη θλίψη και όλο το δημοσιογραφικό κόσμο του Ηρακλείου και της Κρήτης συνολικά, καθώς η Μαρία Αντωνογιαννάκη ήταν μια πολύ σεμνή, πολύ χαρούμενη και χαμογελαστή συνάδελφος. Κανείς από όλους όσους τη γνώριζαν δεν είχε να της προσάψει τίποτα μα τίποτα αρνητικό. Να πούμε βεβαίως ότι η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα το νωρίς το απόγευμα στις 4 στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη στη Λεωφόρο Κνωσού. Βεβαίως και η συντακτική ομάδα του Creta One και του Creta One 102,3 και η διεύθυνση δηλώνουν, εκφράζουν τα θερμά συλληπιτήρια τόσο στην οικογένεια της εκλοιπούσας όσο βεβαίως και στον όμιλο του Creta TV όπου και εργαζόταν. Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, να δούμε, δυστυχώς μέσα στη ζωή είναι και οι απώλειες, όσο ξαφνικές και αν είναι, η δισιογραφία και η επικαιρότητα προχωρούν, είναι καθημερινά μπροστά μας. Στην τοπική επικαιρότητα βεβαίως κυριαρχεί το ζήτημα του ανασχηματισμού στο περιφερειακό μέγαρο Κρήτης. Ο Σταύρος Αρναουτάκης δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του, ωστόσο αναμένεται εντός και της ημέρας ενδεχομένως να προχωρήσει στον ανασχηματισμό των αντιπεριφερειαρχών. Είναι μια... δεν ξέρω αν είναι δύσκολη εξίσωση, πάντως υπάρχει αναβρασμός στην περιφέρεια, καθώς με βάση και με το νέο νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση καταργούνται οι θέσεις των εντεταλμένων αντιπεριφερειαρχών, κάτι που αυξάνει ουσιαστικά τους υποψήφιους για αντιπεριφερειάρχες στο νέο σχήμα του Περιφερειάρχη Κρήτης και του Περιφερειακού βεβαίως Περιφερειακής Αρχής. Προσωπικά εκτιμώ, μένει να φανεί στην πράξη, το ότι ο Σταύρος Αρναουτάκης δεν θα προχωρήσει σε πολύ μεγάλες αλλαγές, άλλωστε το συνηθίζει, υπάρχει μια ομάδα αντιπεριφερειαρχών με την οποία κινείται σε όλες αυτές τις θητείες, τόσο από το χώρο τον κομματικό από τον οποίο προέρχεται και ο ίδιος, όσο και από τους υπόλοιπους χώρους, και αναφέρομαι κυρίως βεβαίως στη Νέα Δημοκρατία. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει και με το νέο περιφερειακό σχήμα. Τώρα, φίλες και φίλοι, θέλω να σχολιάσω, γιατί θα είδατε εχθές, θα είδατε μέσα στο Σαββατοκύριακο το πολύ αναμενόμενο TikTok του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνης ο Τσαπίνος ήδη έχει πει ότι δεν το έχει δει. Τα καλύτερα χάνεις. Ο Αντώνης ο Σαμαράς λοιπόν βγήκε με TikTok για να απαντήσει στην βουλευτή Χανίων, στην Τώρα Μπακογιάννη, μαζί με τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου του, σε ένα έτσι TikTok που έχει και μια προεκλογική χρειά, έχει ένα προεκλογικό άρωμα, για να είμαστε ειλικρινείς, φίλες και φίλοι, και ουσιαστικά αντί να απαντήσει για την ταμπακέρα, για όσα ενδεχομένως του καταλογίζει η κυρία Μπακογιάννη, αρκέστηκε στο να δηλώσει επί της ουσίας ότι η Μπακογιάννη είναι ακόμα, δεν μπορεί να ξυπνήσει από το σοκ που υπέστη πριν από 17 χρόνια, όταν έχασε από τον ίδιο, όταν έχασε την προεκλογική μάχη για την εκλογική μάχη για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ βέβαια θα πω, και θα το πω γιατί το έγραφα και το έλεγα και τότε, και το 2009 και το 2010 και το 2011, ότι το σοκ δεν το υπέστη μόνο η κυρία Μπακογιάννη, κύριε Σαμαρά. Το σοκ από την εκλογική ήττα της Ντόρας Μπακογιάννη το ένιωσε και το βίωσε και ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Και το λέω αυτό διότι χάθηκε μια πολύτιμη ευκαιρία στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, στα χρόνια των μνημονίων, χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία για την ίδια τη χώρα, έτσι ώστε να υπάρξει πολιτική, κοινωνική και εθνική συνένεση με στόχο να βγούμε πολύ πιο γρήγορα από την οικονομική κρίση στην οποία είχε περιέλθει, στη χρεοκοπία στην οποία είχε περιέλθει η χώρα μας. Χάσαμε 15 χρόνια, κύριε Σαμαρά, και επειδή δεν ξεχνάμε, ο λαός δεν ξεχνά, δεν ξεχνά τα ζάπια 1, 2, 3, 4, έχω χάσει και εγώ το λογαριασμό και φαντάζομαι και όλοι μας, χάσαμε όλοι το λογαριασμό από την επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου που θα κάνατε, κύριε Σαμαρά. Αν λοιπόν, και αυτό θυμάμαι το έγραφα και τότε και το συζητούσα και με πάρα πολύ κόσμο και πολιτικά στελέχη από όλους τους πολιτικούς χώρους, οφείλω να σας πω, φίλες και φίλοι, τόσο και από την τότε κυβέρνηση, και αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ και στην κυβέρνηση τότε του Γιώργου Παπανδρέου, και βεβαίως και από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και άλλα κόμματα της αριστεράς, ότι αν είχε εκλεγεί πρόεδρος η Ντόρα Μπακογιάννη σε εκείνη την χρυσή, σε εκείνη τη χρονική ιστορική συγκυρία, ενδεχομένως να ήταν πολύ διαφορετικό το ρου της ιστορίας. Επομένως, ναι, κύριε Σαμαρά, το σοκ από την εκλογική σας τότε νίκη πριν από 17 χρόνια το έχουμε υποστεί όλοι και το πληρώσαμε. Το πληρώσαμε όλοι. Αυτά για να μην ξεχνάμε τι έχει συμβεί τα προηγούμενα 15, 16, 17 χρόνια σε αυτή τη χώρα και χρεοκοπήσαμε, ωστόσο φαίνεται ότι δεν βάλαμε μυαλό, δεν αλλάξαμε προτεραιότητες και βεβαίως δεν αλλάξαμε και συνήθειες. Και αναφέρομαι κυρίως βεβαίως στο πολιτικό προσωπικό που έχει την τύχη κατά καιρούς να κυβερνά αυτόν τον τόπο και αυτόν τον λαό. Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, στα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Καταρχάς να σας πω ότι κάθε καλοκαίρι οι εκπαιδευτικοί, τόσο στο Ηράκλειο όσο και σε όλη την Ελλάδα, ξέρετε, δεν αγωνιούν μόνο για το πού θα τοποθετηθούν ή θα υπηρετήσουν τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, αλλά ταυτόχρονα αγωνιούν και για το αν θα βρουν μία θέση σε κάποιο βρεφικό ή παιδικό σταθμό για τα παιδιά τους. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου φέρνει το θέμα στο προσκήνιο, ένα θέμα το οποίο έχει ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις για όλους βεβαίως τους εργαζόμενους, αλλά και για τον εκπαιδευτικό κόσμο, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Γιώργο Μακράκη, για να μας πει ακριβώς τι ακριβώς ζητούν από τον Δήμο Ηρακλείου. Κύριε Μακράκη, καλή σας ημέρα. Δεν μας ακούει ο κύριος Μακράκης. Κύριε Μακράκη, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με τον κύριο Μακράκη. Έλεγα λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι το ζήτημα των βρεφικών και των παιδικών σταθμών είναι πραγματικά ένα κυρίαρχο ζήτημα για όλους τους εργαζόμενους. Η φύλαξη άλλωστε των παιδιών και στην προσχολική βεβαίως ηλικία είναι ένα κυρίαρχο ζήτημα για τον κόσμο της εργασίας. Για να πας ως γονιός, ως νέος γονιός να εργαστείς, είναι προφανές ότι θα πρέπει πρωτίστως να έχεις λύσει το ζήτημα, το που θα αφήσεις το παιδί σου ή τα παιδιά σου για να μπορείς να αφιερώσεις το χρόνο σου αυτό, και βέβαια στην εργασία σου. Και βέβαια εδώ στην Κρήτη υπάρχει ο θεσμός της οικογένειας ακόμα σε πολύ μεγάλο βαθμό ισχυρός ως θεσμός. Ωστόσο, το ζήτημα είναι τι κάνει η πολιτεία, τι κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση, με στόχο όλα τα παιδιά όλων των εργαζομένων να βρίσκουν μία θέση στους βρεφικούς και νηπιακούς σταθμούς, προκειμένου να μπορούν και να εργαστούν οι γονείς αφενός και αφετέρου. Ξέρετε όλοι ότι η προσχολική ηλικία είναι πολύ κρίσιμη στη διαμόρφωση του ανθρώπου. Επομένως, είναι πολύ προτιμότερο ένα παιδί μέσα από αυτές τις εκπαιδευτικές δομές να αναπτύξει τις δεξιότητες του σε αυτή την πολύ κρίσιμη ηλικία. Έχουμε όμως την τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Μακράκη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ραψουμανίκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Δεν ξέρω αν μας ακούσατε. Αναφέρθηκα στην παρέμβαση που έχετε κάνει ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, στη Δημοτική Αρχή βεβαίως. Αφενός, από ό,τι διάβασα, για όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό και όχι μόνο τομέα, προκειμένου τα παιδιά τους να βρουν μια θέση στους βρεφικούς και νηπιακούς σταθμούς, προκειμένου να υπηρετηθεί και αυτό που λέμε η φύλαξη, να επιτελέσει το ρόλο της φύλαξης των εργαζομένων, αλλά βεβαίως και για τους εκπαιδευτικούς, που εδώ υπάρχουν, όπως έχουμε συζητήσει και σε παλιότερες έτσι συνεντεύξεις μαζί, υπάρχουν πολύ ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, κύριε Μακράκη. Και θέλω να ρωτήσω ουσιαστικά ποιο ήταν το κίνητρο αυτής της παρέμβασης.
1: Όπως είπατε και εσείς, σας πρόλαβαν μέρη στην τοποθέτησή σας. Αυτό που εμείς επισημαίνουμε προφανώς είναι ότι διεκδικούμε καθολική πρόσβαση για όλα τα παιδιά των εργαζομένων, γιατί η πρόσβαση σε παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς είναι ένα αναφέρετο κοινωνικό δικαίωμα, είναι ένα κοινωνικό αγαθό που εξυπηρετεί παιδαγωγικές και κοινωνικές ανάγκες. Σήμερα, στις σημερινές συνθήκες, όπου οι γονείς εργάζονται σχεδόν όλη μέρα, και άντρας και γυναίκα, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο το που θα αφήσει κάποιος εργαζόμενος, γονέας ή γονείς, τα παιδιά τους, ειδικότερα σε μια ηλικία των 0 έως 4 ετών. Άρα, σε πρώτο ζήτημα λοιπόν, δεν το βλέπουμε συντεχνιακά. Αυτό που διεκδικούμε προφανώς είναι καθολική πρόσβαση όλων των βρεφών, όλων των παιδιών. Από εκεί και πέρα, εμείς επισημαίνουμε τις ιδιαίτερες περιπτώσεις που υπάρχουν στον κλάδο μας, διότι εκφύσεως αυτού του επαγγέλματος, του εκπαιδευτικού, είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δουλεύουν μακριά από τον τόπο μόνιμων συμφερόντων. Αυτό συνεπάγει ότι πολλές οικογένειες χωρίζονται, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έχουμε πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες προσλαμβάνονται είτε ως αναπληρώτριες είτε ως νεοδιόριστες στο Ηράκλειο, αλλά ο σύζυγός τους εργάζεται σε άλλο μέρος. Αυτή η γυναίκα κρατάει τα παιδιά μαζί στο Ηράκλειο. Άρα είναι ένα ζήτημα λοιπόν, το για να δουλέψει θα πρέπει κάπου να αφήσει το παιδί.
2: Είσαι ένα βρεφικό
1: ή σε ένα παιδικό σταθμό. Εδώ μιλάμε λοιπόν για την κοινωνική ανάγκη πέρα από την παιδαγωγική. Mm-hmm. Και έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις, κύριε Ραψομανίκη, κάθε χρόνο, είτε αναπληρωτές, είτε νεοδιόρισους εκπαιδευτικούς, κυρίως από άλλα μέρη της Ελλάδος, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις σκέφτονται ακόμα και την παραίτηση, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτό το δικαίωμα. Mm-hmm. Άρα, εμείς λοιπόν επισημαίνουμε ότι θα πρέπει η Δημοτική Αρχή, η εκάστοτε Δημοτική Αρχή, να λαμβάνει υπόψη και αυτά τα κριτήρια των εργαζομένων και ταυτόχρονα να είναι στις πολιτικές προτεραιότητες και της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πολιτείας να δημιουργηθούν μακροπρόθεσμα όλες αυτές οι απαραίτητες θέσεις προκειμένου να καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γιατί δυστυχώς και στο Δήμο Ηρακλείου καλύπτεται εν μέρη ένα μεγάλο ποσοστό, αυτό το λέω εμπειρικά γιατί κάθε χρόνο παλεύουμε και από τη δική μας πλευρά να καλυφθούν οι θέσεις συναδέλφων μας, καλύπτεται εν μέρη ένα μεγάλο ποσοστό στους παιδικούς σταθμούς, δυστυχώς όμως υπάρχουν λίγες θέσεις στους βρεφικούς σταθμούς. Άρα εμείς λοιπόν βάζουμε τρία ζητήματα. Πρώτον, καθολική πρόσβαση όλων των παιδιών. Ναι. Δεύτερον, να λάβει υπόψη του η Δημοτική Αρχή τα ζητήματα που άπτονται στο κομμάτι που αφορά τους εκπαιδευτικούς, που είναι ευαίσθητο κομμάτι λόγω της φύσης του επαγγέλματος. Mm-hmm. Και τρίτον, ότι πρέπει να είναι προτεραιότητα τοπικής αυτοδιοίκησης και κράτους η δημιουργία θέσεων βρεφικών και παιδικών σταθμών για τα παιδιά των εργαζομένων. Γιατί είναι να αναφέρεται το κοινωνικό δικαίωμα, είναι μια παιδαγωγική και κοινωνική ανάγκη. Mm-hmm.
0: Και εθνική θα προσθέσω. Σκεφτόμουν.
1: Μπράβο, σωστά.
0: Σκεφτόμουν, κύριε Μακράκη, όση ώρα που αναλύατε τους λόγους, που ακριβώς συνυπογράφω, ότι ουσιαστικά όταν μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι οι δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας, αλλά και συνολικά ο δυτικός κόσμος που θα αντιμετωπίσει μέχρι από το 2030 μέχρι το 2050, θα πρέπει να υπάρχουν ισχυρά κράτη και ισχυρό κοινωνικό κράτος προκειμένου να δώσει κίνητρα στους νέους,
1: ακριβώς.
0: στις νέες οικογένειες προκειμένου να κάνουν παιδιά. Και προφανώς για έναν εργαζόμενο το που θα αφήσει, όπως είπατε, το παιδί του για να πάει στην εργασία του είναι κυρίαρχο ζήτημα.
1: Είναι κυρίαρχο ζήτημα, κύριε Ψουμανίκη, και ακριβώς αυτό είναι πολύ σημαντικό που το συνδέεται με το δημογραφικό ζήτημα, γιατί ακούμε πάρα πολλά λόγια για το μέτρα και τα λοιπά και στην ουσία δεν γίνεται τίποτα. Άρα ένα από αυτά τα μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος είναι στους νέους γονείς, στους νέους εργαζόμενους γονείς να δώσεις κίνητρα τέτοιου είδους χαρακτήρα. Άρα είναι επιτακτική λοιπόν ανάγκη η δημιουργία θέσεων σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, δηλαδή οι νέοι χώροι, και το Ηράκλειο έχει ανάγκη, επειδή μιλάμε για το Ηράκλειο, έχει ανάγκη από την ίδρυση νέων χώρων, βρεφικών και παιδικών σταθμών. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα, επειδή ακριβώς δεν βρίσκονται θέσεις, είναι από την άλλη πλευρά ένα δυσβάστακτο οικονομικό κόστος, αν δεν καταφέρει κάποιος να πάει σε ένα δημόσιο δημοτικό παιδικό βρεφικό σταθμό. Δυσβάστακτο οικονομικό κόστος, μην πούμε τώρα τιμές, ξέρετε πάρα πολύ
0: και
1: καλά.
0: Και μην το συνυπολογίσουμε με τα υπόλοιπα κόστη και με τους μισθούς που παίρνουν οι νέοι εκπαιδευτικοί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Έχετε μιλήσει με τη Δημοτική Αρχή, με τον Δήμαρχο?
1: Το επόμενο, κύριε Ψουμανίκη, είναι θα κάνουμε μια σήμερα ζητήσαμε συνάντηση και με τον Δήμαρχο και με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, ακριβώς, και για αυτό το θέμα, αλλά και για άλλα ζητήματα που άπτονται της σχολικής καθημερινότητας, γιατί είμαστε σε μια φάση προετοιμασίας για την επόμενη σχολική χρονιά. Mm-hmm. Επομένως, υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τις εξώσεις νηπιαγωγείων, αφορούν τη συντήρηση και την οικοτεχνική υποδομή των σχολείων, αφορούν το ζήτημα της καθαρότητας. Οπότε, όλα τα θέματα και το ζήτημα που είπαμε σήμερα για το αίτημα για την πρόσβαση σε παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς θα τα επιδιώξουμε σε μια συνάντηση και με τον Δήμαρχο αλλά και με τους αρμόδιους αντιδημάρχους. Mm-hmm.
0: Κύριε Μακράκη, μια τελευταία ερώτηση και σας αποδεσμεύω. Ουσιαστικά έχουμε στοιχεία για το πόσα παιδιά εκπαιδευτικών μένουν εκτός από θέσεις ουσιαστικά σε βρεφονιπιακούς σταθμούς στο Ηράκλειο?
1: Προσέξτε τώρα, πέρυσι για παράδειγμα, η χρονιά που μας πέρασε, επειδή είχαμε πάρα πολλά αιτήματα εκπαιδευτικών που δεν κατάφεραν στην πρώτη φάση να ενταχθούν σε κάποιο βρεφικό ή παιδικό σταθμό. Στη δεύτερη φάση, που συνήθως κάποια παιδιά, κάποιοι γονείς αποσύνουν τη θέση τους, καταφέραμε με έναν τρόπο να μπουν τα παιδιά των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, εκεί που υπάρχει σημαντικό πρόβλημα και το τόνισα και προηγουμένως, είναι ότι είναι ελάχιστες οι θέσεις στους βρεφικούς σταθμούς. Εδώ λοιπόν υπήρχαν πολλοί γονείς και εκπαιδευτικοί και αν θέλετε μόνιμοι εκπαιδευτικοί, αλλά και αναπληρωτές που ήρθαν αργότερα μέσα στη σχολική χρονιά, δηλαδή 8 Νοεμβρίου, που έμεναν ακάλυπτα. Συνεπώς οι εκπαιδευτικοί αυτοί, οι γονείς, προσπάθησαν με άλλους τρόπους να καλύψουν αυτή την ανάγκη.
2: Και μάλιστα επειδή έτυχε, και γι' αυτό το τονίζουμε ότι είναι βαθιά κοινωνική και
1: παιδαγωγική ανάγκη, ότι υπήρχε και συναδέλφισσα η οποία ήταν στο να παραιτηθεί ή να μην παραιτηθεί εξαιτίας αυτού του γεγονότος, γιατί έρχονταν μόνη της με το παιδί της εδώ. Τέλος πάντων βρέθηκε μια λύση
2: ενδοοικογενειακή
1: αργότερα και κατάφερε να παραμείνει στην εργασία της. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο
2: ζήτημα
1: το οποίο επηρεάζει και την
2: ίδια την εργασία, επηρεάζει
1: αν θέλετε και το δημόσιο σχολείο, με την έννοια ότι αν εν τέλει η συναλήψη παραιτιόταν τον Νοέμβρη, μπορεί να μην καλύπτονταν.
0: Θα δημιουργούνταν ένα κενό ουσιαστικά.
1: Ακριβώς. Άρα όλα αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους.
0: Σωστά, κατανοητό. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μακράκη.
1: Να είστε καλά.
0: Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
3: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
8: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι. Παιδιά, δώστε ρυθμό.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Creta One 102,3. Είναι 10 και 38, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11 και μιας και σας έλεγα νωρίτερα για το σοκ που είχαμε υποστεί από την εκλογική νίκη του Αντώνη Σαμαρά απέναντι βεβαίως στην Ντόρα Μπακογιάννη, θέλω να σας πω έτσι για πολύ λίγο και κάποια παραπολιτικά που έχουμε σχετικά με το νέο πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Στο επιτελείο του βεβαίως εξετάζουν αυτή τη στιγμή το πού βρίσκεται η δυνητική του ψήφος προκειμένου να δουν αν καταφέρει να μπει στη Βουλή. Οι εκτιμήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες δικές μας, λένε ότι υπολογίζουν ότι το κόμμα θα είναι περίπου στην πρόθεση ψήφου με το καλημέρα περίπου στο 7%. Ωστόσο, αυτό που τρομάζει το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού είναι το γεγονός ότι αυτό το ποσοστό είναι πολύ εύθραστο σε περίπτωση δεύτερων εκλογών. Γιατί είναι, αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει την αυτοδυναμία στις πρώτες εκλογές και δεν μπορεί να σχηματίσει, όπως φαίνεται τουλάχιστον μέχρι στιγμής με τις υπόλοιπες δυνάμεις κυβέρνηση, είναι δεδομένο ότι θα πάει σε δεύτερες εκλογές. Επομένως, σε αυτές τις εκλογές μπορεί ο πρώην Πρωθυπουργός να μείνει και εκτός Βουλής και το νέο του κόμμα, όπως άλλωστε έχει γίνει πολλές φορές ιστορικά και στο παρελθόν με πρώην Πρωθυπουργούς. Σας έχω όμως το εξής παραπολιτικό. Ήδη και στο Ηράκλειο εξετάζει τις πιθανές υποψηφιότητες ο πρώην Πρωθυπουργός. Συνομιλεί με δύο γιατρούς, οι οποίοι μάλιστα τα προηγούμενα χρόνια, για όσους γνωρίζουν καλά την αυτοδιοίκηση, βρισκόντουσαν σε αντίπαλα στρατόπεδα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, οι οποίοι μάλιστα είχαν και ομυρικές μάχες μέσα στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Επομένως μπορούμε να τους δούμε, μπορεί και να τους δούμε και στο ίδιο εθνικό ψηφοδέλτιο. Και βέβαια μια δεύτερη πληροφορία είναι ότι συνομιλεί ο Αντώνης Σαμαράς με δύο Ολυμπιονίκες, με τη Βούλα Πατουλίδου και τον Πύρο Δήμα, τον θυμάστε που ξεκίνησε από το ΠΑΣΟΚ, πήγε στη Νέα Δημοκρατία, τώρα θα μεταπηδήσει στον Αντώνη Σαμαρά αν κάνει το κόμμα και ούτω καθεξής, μεταγραφές καθαρά ποδοσφαιρικές. Πάμε όμως φίλες και φίλοι να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή για τη νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που δημοσιεύθηκε πριν από λίγες μέρες και πραγματικά καταγράφει πολύ ενδιαφέρουσες τάσεις για το πώς βλέπουν οι Ευρωπαίοι πολίτες το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως και εμείς οι Έλληνες πολίτες πώς βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια περίοδο πραγματικά έντονων αναταραχών σε διεθνές επίπεδο και βεβαίως και σε μια περίοδο οικονομικής ανασφάλειας. Έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε λοιπόν για τα θέματα αυτά με τον υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Μωραϊτάκη. Καλημέρα κύριε Μωραϊτάκη.
1: Καλημέρα κύριε Πεδραχμανή, σας και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε κατευθείαν. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα νέα σημαντικά ευρήματα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου και ποιο μήνυμα ουσιαστικά εκπέμπουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά?
1: Ουσιαστικά το βασικό μήνυμα του νέου Ευρωβαρόμετρου έχει να κάνει ότι εισπράττουμε οι Ευρωπαίοι πολίτες την Ευρωπαϊκή Ένωση ως αναγκαία συνθήκη αυτή την περίοδο των αναταραχών, αλλά όχι παράγγειλα και σαν μια λευκή επιταγή. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, οι πολίτες βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως χώρο σταθερότητας, αλλά ταυτόχρονα τις βάζουν και πολύ ψηλά στον πύχη. Τις ζητούν δηλαδή να μην μένει σε διακηρύξεις, αλλά να παράγει και καθημερινά αποτελέσματα στη ζωή του πολίτη. Δηλαδή μην χαράσουμε μόνο πολιτικές, αλλά να δούμε λίγο την ακρίβεια, να δούμε λίγο την ενέργεια, την εργασία και την κοινωνική προστασία και την ασφάλεια προφανώς. Οπότε, συνόλο, ναι, θεωρούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως νησίδα ασφάλειας, ωστόσο όμως θα πρέπει και στην πράξη να δίνει εμπράγματα αποτελέσματα στην καθημερινότητα του πολίτη.
0: Κύριε Μωραϊτάκη, θέλω να ρωτήσω, γιατί όντως είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο. Δεν ξέρω στο παρελθόν, και αναφέρομαι βεβαίως σε πριν 4-5 χρόνια και πίσω,

0: αν αυτό το στοιχείο ήταν τόσο έντονο. Και το λέω αυτό διότι ουσιαστικά αυτό δεν παραπέμπει σε περισσότερη ενοποίηση, δεν παραπέμπει στο, δηλαδή το να μπορούν να, η Ευρωπαϊκή Ένωση να χαράζει, όχι μόνο να χαράζει πολιτικές, αλλά είναι και, να είναι και περισσότερο αποτελεσματική σε ζητήματα που αφορούν την οικονομία, σε ζητήματα καθημερινότητας των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό αυτόματα δεν σημαίνει και ότι τα κράτη, τα εθνικά κράτη πρέπει να παραχωρήσουν περισσότερες αρμοδιότητες και κατά συνέπεια και κυριαρχία στην Ένωση.
1: Πολύ σπουδαία ερώτηση, κύριε Ραψουμανίκη. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με την εμπειρία των πολλαπλών κρίσεων που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ο πολίτης βλέπει ότι τα μεγάλα προβλήματα της εποχής δεν σταματούν στα εθνικά σύνορα. Είναι ενεργειακή κρίση, προφανώς δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι γερμανικό, ιταλικό. Η κλιματική κρίση δεν αφορά μόνο μια χώρα. Οι μεταναστευτικές πιέσεις, οι γεωπολιτικές εντάσεις, όλα αυτά είναι φαινόμενα που ξεπερνούν το έθνος κράτος προφανώς. Άρα ο πολίτης, όπως είπατε εσείς, αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι όσο σημαντικό και αν είναι το εθνικό κράτος, μόνο του δεν μπορεί να απαντήσει επαρκώς σε τέτοιες κρίσεις. Άρα χρειάζεται μια ευρωπαϊκή κλίμακα. Χρειάζεται κοινή αγορά, κοινά εργαλεία, θεσμούς διασυνοριακούς. Mm-hmm. Άρα αυτό ακριβώς προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, αυτό που είπατε είναι το εξής, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο έχει να κάνει ότι οι αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, για παράδειγμα της υγείας, της ασφάλειας, είναι επικουρικές. Δηλαδή θα πρέπει οι προσδοκίες που έχουν ουσιαστικά οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι αντίστοιχες με τις αρμοδιότητες που τις έχουν εκχωρηθεί. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε μια ανισομέρεια. Θέλω να πω με λίγα λόγια, το πρόβλημα είναι ότι οι προσδοκίες των πολιτών αυξάνονται πιο γρήγορα από την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράγει άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αλλά αυτό όμως έχει να κάνει και από την εχώρηση των αρμοδιοτήτων που τους έχει δοθεί από τα κάτι μέλη. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποια ζητήματα που δεν τις έχουν εκχωρηθεί εξ ολοκλήρου αρμοδιότητες. Mm-hmm.
0: Είναι απόλυτα λογικό. Ο λόγος που σας ρωτάω, κύριε Μωραϊτάκη, είναι ότι στην Ελλάδα, για παράδειγμα, τα προηγούμενα 2-3 χρόνια, ακόμα και σήμερα, δεν ξέρω, πολλοί μπορεί στην ερώτηση θέλουμε περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη, να απαντούσαν ότι ενδεχομένως θέλουμε λιγότερη Ευρώπη. Αλλά δεν είναι αντιφατικό αυτό, δηλαδή ότι από τη μία, και εδώ ρωτάω τώρα και ποια είναι η τάση που διαμορφώνεται και στην Ελλάδα, στον Ελλήνων πολιτών, των Ελλήνων πολιτών. Δεν είναι λίγο αντιφατικό, κύριε Μωραϊτάκη, απ' τη μία να θέλουμε λιγότερη Ευρώπη, αλλά απ' την άλλη να θέλουμε μια Ευρώπη η οποία να μπορεί, πέρα από το να χαράζει τις βασικές πολιτικές, να παρεμβαίνει και να σχεδιάζει καθημερινά, να έχει περισσότερες αρμοδιότητες επί της ουσίας.
1: Αυτό έχει να κάνει, κύριε Ραψουμανίδη, και με τα κελεύματα της ιστορίας, και εννοώ στην συνθήκη που είμαστε τώρα. Mm-hmm. Ενώ μια συνθήκη που μετατοπίζει ουσιαστικά δεχιδεύματα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, τα οποία ο πολίτης βρίσκει σταθερότητα και σημείο αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θέλω να πω, ότι παράδειγμα το 80% των Ελλήνων ζητά, όπως σωστά είπατε, ισχυρότερο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, mm-hmm, στην προστασία των πολιτών από παγκόσμιες κρίσεις και κινδύνους ασφάλειας, που πρωτήτερα, πριν κάποια χρόνια, αυτά τα ζητούμενα δεν τα είχαμε.
0: Mm-hmm. Προφανώς και ο πόλεμος στην Ουκρανία και η εισβολή, mm-hmm, στην Ουκρανία, αλλά και ο πόλεμος στο Ιράν έπαιξαν ρόλο σε αυτό.
1: Ακριβώς. Αλλά ωστόσο όμως, ποια είναι η ιδιοποιώς διαφορά αυτή τη στιγμή? Mm-hmm. Ότι οι Έλληνες, κυρίως οι Έλληνες, ναι, δεν ζητούν λιγότερη Ευρώπη, ζητούν περισσότερη Ευρώπη, αλλά πιο ουσιαστική. Μάλιστα. Μια Ευρώπη δηλαδή που να προστατεύει, μια Ευρώπη που να ανταποκρίνεται στις μεγάλες κρίσεις και μια Ευρώπη, κύριε Ραψουμάνικη, που αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, να του λύνει τα προβλήματα της καθημερινότητας. Mm-hmm. Αυτή είναι μια μεγάλη ιδιοποιώς διαφορά. Δεν θέλουμε δηλαδή μόνο τη μεγάλη εικόνα να ανταποκρίνεται
0: στις μεγάλες
1: κρίσεις, mm-hmm, αλλά θέλουμε και στην καθημερινότητα. Αυτό ζητούν ουσιαστικά οι πολίτες αυτή τη στιγμή. Και το ζητούν και εντόνως.
0: Είναι όμως διατεθειμένα τα κράτη και η Ελλάδα σε αυτή την περίπτωση να εκχωρήσει περισσότερα δικαιώματα, κυριαρχικά δικαιώματα και κατά συνέπεια και αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Τι θεωρείτε εσείς?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό μπορούμε να δώσουμε και ένα σήμα να πάρουμε και από τις διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή που γίνονται με τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Mm-hmm. Εννοώ το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή είναι δύο τα μέτωπα. Ένα μέτωπο είναι ότι επιθυμεί να αυξήσει δαπάνες στην κοινή πολιτική, εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Και ένα άλλο μέτωπο στην καπαυστική και Ελλάδα είναι ότι ανησυχεί μήπως τα χρήματα μην πάνε περισσότερα στην ασφάλεια και χάσει η Ευρώπη τον κοινωνικό της χαρακτήρα.
0: Μάλιστα.
1: Με λίγα λόγια, μην παρθούν λεφτά από την συνενοχή και από την κοινή αγροτική πολιτική. Γιατί η έρευνα κατέδειξε ότι στην Ελλάδα οι ανησυχίες είναι πολύ καθαρά κοινωνικο-οικονομικές.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το πρώτο ζήτημα είναι ο πληθωρισμός, η ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης. Αυτό είναι πάρα πολύ θεματικό, διότι δεν είναι σωστά κάτι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι. Δηλαδή οι Έλληνες θέτουν το ζήτημα από άποψη κοινωνικο-οικονομικών αναγκών. Δηλαδή η ευρωπαϊκή πολιτική για τους Έλληνες δεν είναι κάτι το αφηρημένο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι το να μπορεί ο Έλληνας να γεμίσει το καλάθι του νοικοκυριού του, να μπορεί να πληρώσει το λογαριασμό του ρεύματός του και να πάει μια σύστημα δημόσιας υγείας. Δηλαδή οι όροι είναι υλικοί όσον αφορά τους Έλληνες. Θέλουν πράγματα, αποτελέσματα στην καθημερινότητα.
0: Μάλιστα. Άρα οι Έλληνες ουσιαστικά, πάλι εδώ βλέπω μία αντίφαση εγώ προσωπικά, βέβαια δεν ξέρω, θα μας πείτε εσείς καλύτερα. Οι Έλληνες θέλουμε περισσότερη Ευρώπη με λίγα λόγια, έτσι δεν είναι?
1: Η οποία όμως να μην στέκεται σε διακηρύξεις,
0: ναι,
1: αλλά να έχει πράγματα αποτελέσματα. Πρέπει να καταλαβαίνουν οι Έλληνες ότι τα μεγάλα ζητούμενα δεν μπορούν να λυθούν μόνο από το κράτος μέλος. Δεν
0: Μάλιστα.
1: μπορεί δηλαδή η κάθε ελληνική κυβέρνηση να μπορεί να λύσει το μεταναστευτικό από μόνη της, να λύσει το ενεργειακό από μόνη της, να λύσει το πληθωρισμό από μόνη της.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε χρειάζεται μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσπάθεια για να λύσουν αυτά τα πράγματα. Αλλά το θέμα είναι του πολίτη ότι δεν θέλει, δεν επιθυμεί όλα αυτά να είναι ενώ γράμμα σε διακηρύξεις, αλλά τα θέλει να τα βιώσει άμεσα στην τσέπη του.
0: Ναι, είναι κατανοητό. Εδώ όμως θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Μωραϊτακή, είναι η κατάλληλη στιγμή και η κατάλληλη πάσα, όπως λέμε δημοσιογραφικά. Εφόσον οι Έλληνες λοιπόν αναγνωρίζουν τα ωφέλη της συμμετοχής της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φαντάζομαι ότι καταγράφεται αυτό στο Ευρωβαρόμετρο, εξακολουθούν όμως να είναι πιο επιφυλακτικοί σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό που μπορεί να οφείλεται?
1: Αυτό που μπορούμε να πούμε, κύριε Ταφυμαγή, είναι ότι ο Έλληνας πολίτης έχει, θα μπορούσα να το πω τώρα, ποιητική δυναδία, μια διπλή μνήμη της Ευρώπης. Από τη μία η Ευρώπη ως ευκαιρία και ασφάλεια,
0: Μάλιστα.
1: από την άλλη η Ευρώπη ως περιορισμός και πίεσης. Αυτή η διπλή μνήμη εξηγεί γιατί το περίπου το 63% των Ελλήνων θεωρεί ότι η χώρα έχει ωφεληθεί από τις συμμετοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
0: Μάλιστα.
1: ενώ ένα 74% 100 είναι ευρωπαϊκός μέσος όρος, δηλαδή έχουμε χαμηλά ποσοστά συγκριτικά με τον μέσο όρο, έτσι, ότι έχουμε ωφεληθεί. Από την άλλη πλευρά όμως, οι Έλληνες μπορούν να πω ότι δεν είναι καθαρά δεν θέλουμε Ευρώπη. Θέλουμε μια Ευρώπη που να αποδεικνύει καθαρά την καθημερινότητα, τις λύσεις της καθημερινότητάς του. Και μην ξεχνάμε, κύριε Ραψομανίκη, ότι οι Έλληνες, όσον αφορά τη μνήμη, έχουν συνδυάσει τη λιτότητα, τα μνημόνια, τη μείωση του εισοδήματός τους με μια ευρωπαϊκή διάσταση και με έναν ευρωπαϊκό εξαναγκασμό. Οπότε αυτή έτσι η δυτή συμπεριφορά που σας ξαφνιάζει ουσιαστικά όλους μας κάνει εντύπωση, θα οφείλεται σε αυτό το πράγμα, ουσιαστικά στο διπολισμό μιας δυτής μνήμης Ευρώπης.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή
0: ναι.
1: η ελληνική κοινωνία θεωρώ ότι είναι πιο επιφυλακτική σε σχέση με ευρωπαϊκό μέσο όρο. Για τη δική της ευρωπαϊκή εμπειρία που ήταν θεωρώ τραυματική.
0: Ναι, αυτό έχει βάση προφανώς. Θέλω να ρωτήσω...
1: Για πολλούς Ευρωπαίους, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέθηκε κυρίως με ευημερία, κινητικότητα, ανάπτυξη.
0: Mm-hmm,
1: και στην Ελλάδα όμως σε πολλά ζητήματα συνδέθηκε και με αυτά, αλλά συνδέθηκε και με την οικονομική κρίση, συνδέθηκε και με την ανεργία.
0: Με την εποπτεία, με τα μνημόνια.
1: Ακριβώς και τη φυγή των νέων ανθρώπων στο εξωτερικό.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε όλα αυτά έχουν τη σημασία τους, θεωρώ.
0: Μάλιστα. Κύριε Μωραϊτάκη, ποιες πολιτικές ουσιαστικά θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών, των Ευρωπαίων πολιτών, όπως αυτές καταγράφονται στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου?
1: Από την έρευνα βγαίνει καθαρά, ναι, ότι η πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας και του κόστου ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Όταν οι πολίτες βάζουν στην κορυφή τον πληθωρισμό και το κόστος διαβίωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να το αντιμετωπίζει ως δευτερεύον ζήτημα. Αυτό είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Επιπροσθέτως, ουσιαστικά η δεύτερη προτεραιότητα είναι η παραγωγική βάση της Ευρώπης, που δεν ξέρω αν γίνεται μεγάλη συζήτηση αυτό το πράγμα και είναι αναγκαίο να το κάνουμε και στην Ελλάδα, αλλά και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρξει ισχυρή Ευρώπη χωρίς ανταγωνιστική οικονομία, βιομηχανία, τεχνολογία και κοινοτομία. Αυτά δεν μπορούν να μην υπάρχουν. Βέβαια έχουν γίνει εκθέσεις, βλέπουμε την εκδοχή του Ντράγκη, για την ανταγωνιστικότητα, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί για την Ελλάδα το θεωρώ κυρίως πρωτίστως, όπου οι πολίτες δίνουν μεγάλη βαρύτητα, όπως είπαμε, στην οικονομία, στην ανταγωνιστικότητα. Άρα η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι μόνο καταναλωτική αγορά, πρέπει να είναι και παραγωγική δύναμη. Μια τρίτη προτεραιότητα που βγάζει προσπάθεια την έρευνα είναι η άμυνα και ασφάλεια. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι σε έναν κόσμο που αναδιατάσσονται τα πάντα,
0: σωστά,
1: από συμμαχίες και από γεωπολιτικές εντάσεις που αυξάνονται, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει μεγαλύτερη ικανότητα προστασίας. Όχι μόνο, επαναλαμβάνω, διακηρύξεις και ευχέρεια πολιτικής. Ακόμα, τέταρτη προτεραιότητα, ναι, είναι η ενεργειακή ανεξαρτησία. Η Ευρώπη δεν μπορεί να μιλάει για στρατηγική αυτονομία
0: πολύ σημαντικό,
1: αν παραμένει ευάλωτη ενεργειακά. Χρειάζονται δηλαδή επενδύσεις σε ΑΠΕ, νόσιμη διεύθυνση ενέργειας, δίκτυα, αποθήκευση ενέργειας και διασύνδεση. Και πέμπτη προτεραιότητα, ουσιαστικά θα λέγαμε, που για μένα είναι απολύτως κρίσιμη,
0: ναι,
1: είναι η κοινωνική συνοχή. Δημόσια υγεία, στέγαση, εργασιακή ασφάλεια, υπηρεπειακή σύγκληση. Αυτά θεωρώ ότι κατ' εμένα είναι πάρα πολύ σπουδαία όσον αφορά όταν μιλάμε για κοινωνική συνοχή.
0: Mm-hmm.
1: Αν η Ευρώπη γίνει ισχυρότερη γεωπολιτικά, αλλά οι κοινωνίες, κύριε Ψωμανίκη, αισθάνονται πιο ανασφαλείς, τότε θα έχει χάσει πολύ το πολιτικό της θεμέλιο, πολύ την πολιτική νομοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και τους λόγους ενδεχομένως για τους οποίους ξεκίνησε.
1: Ακριβώς. Δηλαδή η Ευρώπη χρειάζεται ασφάλεια, αλλά ασφάλεια, κύριε Ψωμανίκη, με κοινωνικό περιεχόμενο.
0: Mm-hmm.
1: Όχι μόνο άμυνα, αλλά και αξιοπρεπή καθημερινότητα.
0: Και φαντάζομαι ότι αυτό καταγράφεται στην έρευνα στο Ευρωβαρόμετρο και από πολίτες, Ευρωπαίους πολίτες ισχυρών ευρωπαϊκών κρατών πλέον, κύριε Μωραϊτάκη.
1: Βεβαίως, μην ξεχνάτε, κύριε Ψωμανίκη, για αυτή τη στιγμή ότι οι μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης, βλέπουμε Γερμανία, περνάνε ύφεση, περνάνε
0: ακριβώς
1: μεγάλα ζητήματα κοινωνικής συνοχής που δεν τα είχαμε ξαναδεί στο παρελθόν. Οπότε, όταν μιλάμε για οικονομίες όπως είναι η Γερμανία, που είναι ο μεγάλος οικονομικός άξονας, η αυτομηχανή της Ευρώπης, μιλάμε ότι τα θέματα πλέον κοινωνικής συνοχής πρέπει να τεθούν πάνω πολύ ψηλά στην ατζέντα.
0: Επομένως, κύριε Μωραϊτάκη, και κλείνω με αυτό το ερώτημα, θεωρείτε ότι μεσοπρόθεσμα πάμε σε μια διαδικασία περισσότερης ομοσπονδιοποίησης, περισσότερης ενοποίησης?
1: Η ερώτηση ενός εκατομμυρίου. Θεωρώ ουσιαστικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδείξει τελευταία χρόνια ότι μπορεί να κινητοποιηθεί σε κρίσιμες στιγμές. Βλέπουμε πανδημία ή Ουκρανία. Το πρόβλημα για μένα είναι, και δασμανίκη, ότι οι προσδοκίες, επαναλαμβάνω, των πολιτών αυξάνονται πιο γρήγορα από την ικανότητα να παράγει άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αυτό έχει να κάνει, βέβαια, η λύση, ή όχι μοναδική λύση, αλλά μία κατεύθυνση προς αυτό που λέτε στην ομοσπονδιοποίηση, έχει να κάνει και αυτό. Να εκχωρηθούν αρμοδιότητες μπρος στις Βρυξέλλες, των Βρυξελών, αλλά για να υπάρχει μία κοινή συσταμένη, ένας κοινός συντονισμός, μία κοινή οργάνωση, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ευθυγόκεντες δυνάμεις όπου να υπονομεύουν την εκάστοτε κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως δυστυχώς έχουμε δει σε πάρα πολλά θέματα που εξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Mm-hmm. Και τα είδαμε και πολύ έντονα, οφείλουμε να πούμε, και την προηγούμενη 15 ετία, και στη χώρα μας αλλά και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακριβώς. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι για να κερδίσει σε αναγκαιότητα πρέπει να κερδίσει, κύριε Ραφτομανίκη, σε μια αποτελεσματικότητα. Πρέπει να υπάρξει δηλαδή σε αυτές τις δύο σφαίρες αναγκαιότητας, αποτελεσματικότητας, έχει μια κοινή, μια ισορροπία θα λέγαμε.
0: Σωστά,
1: έτσι ώστε ισορροπία. Να μπορούμε να έχουμε και ασφάλεια από τη μία προστασία, αλλά και επίλυση του καθημερινόμαστε θεμάτων που ταλανίζουν δυστυχώς πολύ έντονα αυτή τη στιγμή όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και κοινωνική ευημερία και σύγκληση κρατάω
1: ακριβώς,
0: από αυτά που είπα.
1: Ακριβώς, αλλά ξέρετε τώρα αυτά και με τις συζητήσεις που γίνονται στο κοινό δημοσιονομικό πλαίσιο τα επόμενη πενταετία τον ευρωπαϊκό προπολογισμό είναι έτσι μια επικίνδυνη έτσι, και εξίσωση αριθμών. Θα δούμε που θα πάει, γιατί είναι αυτές τις συζητήσεις κύριε Ρωσομανίκη που γίνονται τώρα μέχρι τέλος του έτους για το μπάτι του επόμενου προπολογισμού, οπότε θα έχουμε έτσι ενδιαφέροντα θέματα να αφήξουμε και να δούμε μπροστά που ουσιαστικά δείχνει η επεξήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα, εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε. Κύριε Μωραϊτάκη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ, να είστε καλά. Καλή σήμερα.
0: Και βέβαια να πούμε φίλες και φίλοι ότι εντελώς τυχαία αυτή η συζήτηση έγινε μία ημέρα μετά από το ιστορικό, θρυλικό δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου του 2015. Το θυμάστε το δημοψήφισμα στο οποίο κληθήκαμε να απαντήσουμε σε μία πρόταση, στην πρόταση Juncker συγκεκριμένα τότε των θεσμών προκειμένου αν είμαστε σύμφωνοι ή διαφωνούμε σε αυτή την πρόταση που απορώ βέβαια αν την είχε διαβάσει και κανένας από όλους όσους ψηφίσαμε κατά της συγκεκριμένης πρότασης και αμέσως μετά ήρθε ένα χειρότερο μνημόνιο από τα δύο που είχαν ήδη εφαρμοστεί στη χώρα μας. Φίλες και φίλοι, εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 10. Μένετε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Μαρία Αρφανάκη, Μάνος Σουριάς. Από τον Γιάννη Ραψομανίκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στον ήχο και στη μουσική επιλογή και βεβαίως τον Μάνο Τσουρουνάκη που φρόντισε την εικόνα μας. Ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα και μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα. Να είστε καλά. Yeah.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σε κλίμα βαθιάς θλίψης θα τελεστεί σήμερα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Κνωσού η κηδεία της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών. Χάσαμε έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια, ήθος και ανθρωπιά. Ο ξαφνικός χαμός της Μαρίας μας έχει συγκλονίσει όλους, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο δημοσιογράφος Γιώργος Μισιρλάκης. Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί της Δευτέρας στην άσφαλτο 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας στα Χανιά μετά από τροχαίο με μηχανή. Για τετάρτη ημέρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 74χρονης Μαριάνθης, τέχνη της οποίας χάθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής από τη Σίμη Βιάννου, με την αγωνία των οικείων της να κορυφώνεται. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας αναμένεται να προχωρήσει στον διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον διπλό καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη Βόρεια Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Γκρεμίζεις. Αναγεννίζεις. Έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις. Καθαιρέσεις. Κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζών. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
7: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και δεν μου λέτε κατά έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
14: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
15: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
16: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου του 2026 και είμαστε εδώ, στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να σας βρίσκουμε κάπου ωραία. Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα, εν μέσω αδειών, εν μέσω καλοκαιρινών διακοπών. Ο πεινασμένος καρβέλα ονειρεύεται, Αντώνη Τσαπίνο, έτσι, εγώ για μένα μιλάω. Εδώ μαζί παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 12. Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο, Αντώνης Τσαπίνος απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Ο Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται την εικόνα και κάπου εκεί στο στούντιο αριστερά βλέπω και την κυρία Κοπηδάκη, ναι, την Αριάδνη Κοπηδάκη. Εδώ λοιπόν να πούμε τα νέα της εβδομάδας, τι έγινε το Σαββατοκύριακο. Πολλά έγιναν, πολλά ευχάριστα αλλά και δυσάρεστα, και ένα-ένα θα τα αναλύσουμε και θα τα συζητήσουμε. Είχαμε μία μεγάλη φωτιά, όχι εδώ στην Κρήτη, δεν χάσατε κάτι, μία μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Και τώρα θα μου πείτε γιατί το λέω αυτό, γιατί πολλά υπόθηκαν και πολλά γράφηκαν για τοξικό νέφος, για μια επικίνδυνη κατάσταση, για τις ουσίες αυτές που ήταν στον αέρα, και μάλιστα διάβαζα για όλο αυτό το νέφος και τις ουσίες που θα έφταναν λέει μέχρι και το νησί. Ταξιδεύουν τόσο πολύ και τόσο μακριά οι ουσίες αυτές και πόσο επικίνδυνες είναι, και δεν ξέρω, όλα αυτά τα τοξικά χημικά είναι καρκινογόνα, ήταν τελικά επικίνδυνη η κατάσταση, και αυτή την ώρα που μιλάμε έχει βελτιωθεί η εικόνα. Θα μας τα πει όλα αυτά στη συνέχεια ο κύριος Δημοσθένης Σαριγιάννης. Είναι διευθυντής και πρόεδρος, αλλά πάνω απ' όλα καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής. Θέλω μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που μας απασχόλησαν το Σαββατοκύριακο, δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Έγινε, λέει, ένα πάρτι στην παραλιακή, ένα Pride Parade. Ένα πάρτι που εγώ δεν έχω τίποτα με αυτά τα πάρτι, και καλώς έγινε. Η ένσταση πολλών πολιτών και η δική μου είναι ότι το πάρτι έγινε από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 4 τα ξημερώματα στον Καράβολα. Απέναντι ακριβώς είναι γυροκομείο, η δομή που φιλοξενεί και περιθάλπτει ανθρώπους μεγαλύτερης, μεγάλης ηλικίας, άνθρωποι που χρειάζονται ηρεμία, ησυχία, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα, και νομίζω εκεί θα ρίξω το άκυρο στον Δήμο Ηρακλείου, σε αυτόν που έδωσε την άδεια για να γίνει αυτό το πάρτι, ότι εντάξει, ας επιλέγουμε καλύτερα τις ώρες και τους χώρους που γίνονται κάποια συγκεκριμένες δράσεις και γεγονότα, και να μην γίνονται έτσι δημόσια και πάνω απ' όλα σε χώρους όπου δεν επιτρέπεται η φασαρία τέτοιες ώρες. Μόνο εκείνη η δική μου ένσταση, πολλά γράφτηκαν στο διαδίκτυο, πολλά ήταν τα σχόλια, με κάποια συμφωνώ, κάποια τα βρίσκω ομοφοβικά. Το σχόλιο το δικό μου δεν είναι ομοφοβικό, έχει να κάνει καθαρά με τη φασαρία που προκλήθηκε και το άκυρο, κατά την άποψή μου, της επιλογής της ώρας και του μέρους. Δυστυχώς είχαμε τροχαία ατυχήματα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, και δυστυχώς δεν ξεκίνησε καλά η μέρα, γιατί σήμερα το πρωί είχαμε ένα θανατηφόρο δυστύχημα στα Χανιά. Ένας 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας άφησε την τελευταία του πνοή στο πιθάρι Χανίων, συγκρούστηκε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι αυτή την ώρα συνθήκες με όχημα καθαριότητας, με απορριμματοφόρο, άφησε την τελευταία του πνοή. Από ό,τι φαίνεται ο 33χρονος κατευθυνόταν προς την εργασία του, δεν πρόλαβε ποτέ δυστυχώς να φτάσει εκεί. Μιλάμε για άλλο ένα θύμα στην άσφαλτο της Κρήτης, εκεί που λέμε πώς θα καταφέρουμε να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Δυστυχώς έχουμε αυτές τις ειδήσεις και δυστυχώς νέοι άνθρωποι χάνονται στους δρόμους της Κρήτης. Από την άλλη, έπεσε σαν κεραυνός η είδηση του θανάτου της Μαρίας, της συναδέλφου, μιας νέας κοπέλας, μιας νέας συναδέλφου, της Μαρίας Αντωνογεννάκη. Βρέθηκε χθες νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, στον γκαράζ του σπιτιού της. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει από εμάς το τραγικό και ευνίδιο τέλος που είχε η συνάδελφος, που είχε ένας νέος άνθρωπος που έφυγε σε ηλικία μόλις 46 ετών. Όσοι είχαμε γνωρίσει την Μαρία, μόνο καλά έχουμε να πούμε για έναν άνθρωπο δοτικό, χαμογελαστό, για έναν άνθρωπο που πάντα ήταν παρούσα, και όχι μόνο παρούσα και συνεπής στη δουλειά της, αλλά ήταν εκεί πρόθυμη να δώσει, να βοηθήσει. Είναι συγκινητικά τα μηνύματα από φίλους, από συναδέλφους, από ανθρώπους που την γνώρισαν και που
συναναστράφηκαν μαζί της σήμερα. Θα πούν το τελευταίο αντίο στην 46χρονη δημοσιογράφος, στη 46χρονη Μαρία, στις 4 η ώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Μινά στην Κνωσού. Και θα γίνει μετά η ταφή στο νέο κημητήριο. Δεν μπορώ να πω πολλά. Θα σας πω ότι έγινε και ψήφισμα της ΕΣΥΕΠΗΝ να εκπροσωπηθεί στην κηδεία από εκπροσώπους, ψήφισμα του ΤΕΑΣ, συλληπιτήρια μηνύματα και από φορείς και από πολιτικά πρόσωπα του τόπου, άνθρωποι που είχαν συναναστραφεί με τη Μαρία, άνθρωποι που συζητούσαν μαζί της και που λόγω της ιδιότητάς της είχαν ανταλλάξει πολλά. Φορτισμένο το κλίμα και εδώ σε εμάς, να εκφράσουμε έτσι τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά της, στη μητέρα της, στον αδερφό της. Και δυστυχώς έτσι τα δυσάρεστα δεν τελειώνουν. Είχαμε και τον ευνίδιο θάνατο μιας άλλης νέας γυναίκας, μιας 46χρονης, και εδώ τώρα ανοίγει μία μεγάλη συζήτηση και ένα μεγάλο κεφάλαιο που έχει ξεκινήσει και μια παραφιλολογία στα social media. Γιατί φεύγουν οι άνθρωποι, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να συμβεί μια ανακοπή καρδιάς, μας δείχνει ή δεν μας δείχνει σημάδια, έτσι σταματάει η καρδιά, και όλα αυτά που δεν είμαστε εμείς ειδικοί να τα απαντήσουμε, αλλά θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Αλέξανδρο Πατριανάκο, γιατί πολλά λέγονται, πολλά γράφονται, και είναι και αυτό το εύκολο, βρε παιδί μου, που θα το πω, γιατί είναι γνωστό που όλοι έτσι, όχι όλοι, μία μερίδα πολιτών ρίχνει την ευθύνη στα εμβόλια και κατά πόσο αυτά έχουν προκαλέσει τους ευνίδιους χαμούς νέων ανθρώπων και συμπολιτών μας. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Πατριανάκο για να μας εξηγήσει και να βάλουμε τα πράγματα στην θέση τους. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, φυσική θα έλεγα, μουσική ανάσα, και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, πάμε αμέσως να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Αλέξανδρο Πατριανάκο. Κύριε πρόεδρε, γιατρέ, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ και εσάς για την ευγενική πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Πάντα η είδηση του θανάτου ενός νέου ανθρώπου μας στεναχωρεί και σε ορισμένες περιπτώσεις μας σοκάρει. Έχουμε, εσείς θα το γνωρίζετε καλύτερα, το συναντάτε περισσότερο στην δουλειά σας, ειδήσεις που αναπαράγουμε, κύριε Πατριανάκο, με νέους ανθρώπους που φεύγουν από τη ζωή και εμείς γράφουμε ευνίδιος θάνατος, ανακοπή καρδιάς, με αφορμή το θάνατο της συναδέλφου, δυστυχώς χθες, που έφυγε σε ηλικία 46 χρονών. Καταιγιστικά τα μηνύματα φυσικά για τη θλίψη και το σοκ που πέρασε, αλλά διαβάσαμε και μηνύματα που δεν μας αρέσουν. Εγώ έχω μία σειρά ερωτήσεων να κάνω. Όταν λέμε, κύριε Πατριανάκο, γιατί μας κάνουν και εμάς ερωτήσεις, έτσι και τα συζητάμε από χθες και μεταξύ μας, ανακοπή καρδιάς. Η πρώτη ερώτηση που μου έρχεται είναι, όταν έχουμε γιατρέ ανακοπή καρδιάς, σημαίνει ότι κάποιος προϋπάρχει κάποιο πρόβλημα, μας έχει δείξει σημάδια, αλλά ίσως δεν τους έχουμε δώσει σημασία? Η ανακοπή καρδιάς μπορεί να συμβεί και σε έναν άνθρωπο που έχει κάνει πιθανόν τις εξετάσεις, που ξέρει ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα?
1: Όταν λέμε ανακοπή καρδιάς, σημαίνει ότι υπάρχει υποκείμενο αίτιο. Mm-hmm. Το αν έχει βρεθεί ή όχι είναι άλλο θέμα, αλλά ότι υπάρχει υποκείμενο αίτιο υπάρχει. Από εκεί και πέρα, τον ευθύνητο καρδιακό θάνατο πρέπει να τον κατατάξουμε σε ηλικιακές ομάδες. Δεν είναι η αιτιολογία ίδια σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Mm-hmm. Στην ηλικία κάτω των 30-35 κυριαρχούν οι μυοκαρδιοπάθειες, μυοκαρδίτιδες, διαβλοπάθειες. Στην ηλικία άνω των 35-40 κυριαρχεί 80-90% η στεφανία νόσης. Μία οθήνηση καρδιακού θάνατος είναι το 15-20% όλων των θανάτων. Mm-hmm. Και η συνολική επίπτωση του ευνηδίου καρδιακού θανάτου είναι περίπου 50-100 περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα. Αυτά είναι διεθνή δεδομένα.
0: Mm-hmm.
1: Όταν μιλάμε για κάτω των 35, που εκεί κυρίως μιλάμε για μυοκαρδιοπάθειες, είναι 1-3 περιπτώσεις στις 100.000. Και αν μιλάμε για αθλητές, είναι έως 50.000. Τώρα, με ρωτήσατε αν υπάρχουν συμπτώματα ή όχι. Πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχουν συμπτώματα, ειδικά στη στεφανία νόσου, να μιλήσουμε για στεφανία νόσου αρχικά.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε ένα οξύ έμφραγμα, ξέρουμε ότι το οξύ έμφραγμα δυστυχώς ένας στους τρεις, ένας στους τέσσερις δεν φτάνουν στο νοσοκομείο γιατί κάνουν ευθύνη θάνατο. Δηλαδή γίνεται το έλθμα, κάνει μια κακοήθη αριθμία, κοιλιακή ταχυκαρδία, κοιλιακή μαρμαργή, πεθαίνει, δεν φτάνει ποτέ στο νοσοκομείο. Όταν μιλάμε για κάτω των 35 ετών, υπάρχει υποκείμενη καρδιοπάθεια. Εκεί θέλει ιδιαίτερο έλεγχο όλη, μα όλη η οικογένεια.
0: Mm.
1: Πάνω σε αυτά τα πλαίσια υπάρχει και το πρόγραμμα των μυοκαρδιοπαθειών και του εισφρόλησης του εθνικού καρδιακού θανάτου, που είμαστε από τους βασικούς μετόχους εδώ πέρα, από τους βασικούς συμμετοχούς εδώ στο Πανεπιστημιακό του Ηρακλείου. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, όταν μιλάμε για νέους ανθρώπους, είναι ένα γεγονός σοκαριστικό, δραματικό. Όλους μας αφήνει λιγάκι άναρδους.
0: Μουδιασμένους.
1: Και από εκεί και πέρα έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία ο έλεγχος της οικογένειας.
0: Mm-hmm. Λέτε ο έλεγχος της οικογένειας, γιατί, κύριε Πατριανάκο, υπάρχει κληρονομικότητα, γι' αυτό το αναφέρετε αυτό?
1: Για να δούμε εάν υπάρχει κληρονομικότητα, εάν υπάρχει μυοκαρδιοπάθεια στην οικογένεια, εάν υπάρχει, όταν μιλάμε για άνω των 40 οικογενείς, περιπηδεμία, εάν υπάρχουν προαιρετικοί παράγοντες για στεφανία νόσου, θα πρέπει να ψαχτούμε όλοι.
0: Mm-hmm. Πρόληψη και εξετάσεις. Με αφορμή το θάνατο της Μαρίας, της συναδέλφου, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πήγαινε στο γυμναστήριο, έκανε αυτό τον τυπικό, δεν ξέρω τι περιλαμβάνει, έλεγχο που κάνουμε για να μπορούμε να πάρουμε το OK να πάμε στο γυμναστήριο. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν αρκεί αυτό, γιατρό. Θέλω να πω, αυτό που λέτε για στεφανία νόσου, τι εξετάσεις πρέπει να κάνει κάποιος? Δηλαδή, αν εγώ έρθω σε εσάς, έτσι παίρνω παράδειγμα σε εσάς και σας πω, γιατρέ, θέλω να κάνω ένα έλεγχο και μου κάνετε ένα καρδιογράφημα, δεν ξέρω τι άλλο, είμαι εντάξει?
1: Το πρώτο το οποίο θα σας κάνω είναι το οικογενειακό ιστορικό. Τι οικογενειακό ιστορικό υπάρχει?
0: Mm-hmm.
1: Το δεύτερο είναι εξετάσεις αίματος, να δούμε τι προαιρετικούς παράγοντες έχετε. Έχετε ζάχαρη, έχετε πίεση, έχετε χολυστή. Καπνίζετε, από την άλλη γυμνάζεστε. Θεωρούμε ότι άνω των 40 οι άντρες άνω των 50 οι γυναίκες, θα τους κάνουν μια δοκιμασία κόπος για να ξέρουμε για την ασφάλεια της εξέτασης. Από εκεί και πέρα. Πολλές φορές δεν βρίσκουμε τίποτα, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι και αν υπάρχει η φυσιολογία ενός εμφράγματος, εγώ καταρχήν δεν μιλάω για την ατυχή συνάδελφό σας, διότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει η νεκροτομή. Mm-hmm. Μιλάω γενικώς ότι όταν μιλάμε για έμφραγμα σημαίνει ότι κυρίως τα εμφράγματα γίνονται από μικρές αθυρωματικές πλάκες που ακόμα και με στεφανιγραφία και με να τις δούμε, ακόμα να κάνουμε όλες τις δοκιμασίες και να είναι όλες αρνητικές, δεν τις κάνουμε απολύτως τίποτα. Είναι η ρήξη της πλάκας, μια 40, μια 50 πλάκα, η οποία θα κάνει ρήξη, θα κάνει οξύ έμφραγμα και θα πεθάνει ο ασθενής. Άρα δίνουμε πολύ πολύ μεγάλη σημασία στην πρόληψη.
0: Ρωτάει ένας ακροατής, γιατί προφανώς και καλύτερο να το απαντήσεις εσείς, λέει, ρωτάει, γιατρέ, λέει, τι είπατε, λέει, ότι υπάρχει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο. Το αναφέρατε.
1: Υπάρχει το πρόγραμμα της ιατρικής ακρίβειας και πρόληψης ευνηδίου καρδιακού θανάτου σε νέους, κυρίως σε μυοκαρδιοπάθειες αναφερόμαστε, σε νεαρά άτομα.
0: Mm-hmm. Τώρα, έτσι μία τελευταία ερώτηση, όσο μπορούμε έτσι να το καλύψουμε. Θέλω να πούμε δύο πράγματα. Δεν θέλω να δημιουργήσω άγχος και φόβο στους ακροατές. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ τρώω σωστά, δεν έχω ένα επιβαρημένο και βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό, δεν καπνίζω, γυμνάζομαι, κάνω έτσι έναν έλεγχο. Δηλαδή, δεν θέλω να προκαλέσουμε έτσι μία φοβία και ένα άγχος στον κόσμο, το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αλλά λέμε και ξαναλέμε ότι όντως, γιατρέ, η πρόληψη σώζει ζωές. Αιματολογικές εξετάσεις, καρδιολογικός έλεγχος, ουσιαστικά όπως μας κατευθύνει ο γιατρός μας, αυτό θα λέγατε, κύριε Πατριανάκο.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Όπως μας κατευθύνει ο γιατρός, και βέβαια ένα άλλο το οποίο είναι βασικό, ιδίως σε νεαρές ηλικίες, γιατί η δεύτερη αιτία ευνηδίου θανάτου είναι από μυοκαρδίτιδες, αν είσαι κρυωμένος, αν είσαι άρρωστος, μην πας στο γυμναστήριο. Μην πας να παίξεις αθλητισμό.
0: Α, για εξηγήστε μας λίγο κάτι... αυτό, ναι.
1: Γιατί γι' αυτό λέτε να απέχει από αθλητισμό όποιος είναι, έχει μία αντίληψη. Και αυτό και να συνέχει, μην πάει να παίξει. Ας αφήσει να περάσει πρώτα η λίμωξη, γιατί αν υπάρχει μία υποκλινική μυοκαρδιώδη και πάει να αθληθεί, αυτό είναι κάτι επικίνδυνο.
0: Ωραία. Σημαντικό αυτό που το λέτε. Και τώρα θα κάνω μία τελευταία ερώτηση που, εντάξει, δεν ξέρω την αντίδρασή σας, αλλά εγώ δεν μπορώ να το πω. Έχω κουραστεί, θα το πω έτσι όπως μου βγαίνει απλά και λαϊκά, κάτω από τις αναρτήσεις που φεύγει ένας άνθρωπος, εκτός ότι για μένα πέρα από τα θερμά συλληπιτήρια δεν χωράει λόγος για κανένα άλλο είδος σχόλιο εκείνη την ώρα, πέρα από το να συλληπιθεί στην οικογένεια. Έχω κουραστεί, γιατρέ, να διαβάζω κάτω από αναρτήσεις κυρίως νέων ανθρώπων που φεύγουν για το πόσο ζημιά έκαναν τα εμβόλια κατά του κορονοϊού, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν επειδή έχουν εμβολιαστεί. Θέλω μία κουβέντα από εσάς, πόσο είμαστε 5 χρόνια μετά την καραντίνα που βιώσαμε και την επιδημία, που συνεχίζουμε να κάνουμε κουβέντα και λόγο για αυτό το πράγμα.
1: Δεν θα απαντήσει ο Πατριανάκος, θα απαντήσουν οι μεγάλες κλινικές μελέτες που είναι δημοσιευμένες στα μεγαλύτερα ιατρικά περιοδικά, με ένα νούμερο ασθενών πάνω από 2 εκατομμύρια. Ότι αυτοί οι οποίοι δεν εμβολιαστήκαν είχαν αυξημένα ποσοστά εφνιδίου καρδιακού θανάτου. Θα απαντήσω στο ότι ακόμα και σε εμάς αντιεμβολιαστές πεθάνανε με εφνίδιο καρδιακό θάνατο. Γιατί ο αντιεμβολιασμός σημαίνει μία άρνηση κατ' ουσίαν της δυτικής ιατρικής, σημαίνει μία άρνηση της πρόληψης, σημαίνει μία άρνηση των αντεκτή αυτά τα οποία λέμε εμείς, σημαίνει μια πολύ κακή νοοτροπία και μια πολύ κακή εξέλιξη. Πραγματικά και εγώ στεναχωριέμαι όταν ακούω αυτά τα πράγματα και αυτό το μύθο των οποίων τον διαδίδουν και τον επαναδιαδίδουν, η οποία εν τέλει κάνει κακό στο κοινωνικό σύνολο.
0: Επίσης να πω και κάτι άλλο τώρα, διορθώστε με αν κάνω λάθος, εσείς το ξέρετε καλύτερα. Άνθρωποι να φεύγουν από ανακοπή καρδιάς ή εφνίδιους θανάτους, γιατρέ, θεωρώ ότι είχαμε και πριν από τα εμβόλια και πριν από τον κορονοϊό, έτσι δεν είναι?
1: Είναι το μεγάλο πρόβλημα της καρδιολογίας, πώς θα αναγνωρίσουμε τον άνθρωπο ο οποίος κινδυνεύει από εφνίδιο καρδιακό θάνατο. Το προσπαθούμε πάρα πολλά χρόνια, ο εφνίδιος καρδιακός θάνατος δεν πρόκειται να περιοριστεί, δεν πρόκειται να μειωθεί, δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Αυτό που θέλουμε είναι να τον μειώσουμε, αυτό που θέλουμε είναι να προφυλάξουμε τους εργατικούς εργατικούς. Γι' αυτό δίνει πολύ μεγάλη σημασία και σαν ιατρικός σύλλογος στο να ξέρει ένας πολίτης να μπορέσει να εφαρμόσει τα μέτρα, να κάνει κάρπα, να κάνει μια κατηγορηματιστική αναζωογόνηση, αν γίνει στο περιβάλλον του ένας ευνίδιος καρδιακός άνθρωπος, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση των πολιτών. Έτσι σώζουμε ζωές.
0: Αυτό πήγα να ρωτήσω. Μπορεί να σωθεί μια ζωή με αυτόν τον τρόπο, γιατρέ, έτσι δεν είναι?
1: Και βέβαια, και δεν ξέρω αν διαβάσατε για το περιστατικό που είναι με τον 16χρονο στην Αριδαία, που ήξερε η μητέρα τι να κάνει κάρπα. Το παιδί 16 ετών, το Θεό δεν ήταν εμβόλια. Μα το Θεό δηλαδή, ας γίνουμε λίγο σοβαροί και ας δούμε την πραγματικότητα ποια είναι και ας αφήσουμε να πούμε τις μυθοπλασίες. Το παιδί αυτό προφανώς είχε μυοκαρδιοπάθεια. Αν η μάνα του δεν ήξερε να κάνει κάρπα, θα είχε πεθάνει.
0: Συγκλονιστικό είναι αυτό που λέτε, αλλά καλά κάνετε και το λέτε. Είναι ένα δυνατό μήνυμα. Θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα. Ούτε εγώ γνωρίζω γιατρέ και έχω και παιδιά και το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Πολύ ωραία. Είναι δύσκολη η εκπαίδευση. Δηλαδή, αν εγώ σας πω, ναι, θέλω να εκπαιδευτώ. Για τι πράγμα μιλάμε, για ώρες, για μέρες?
1: Μιλάμε για 4 ώρες βασική εκπαίδευση. Για την βασική εκπαίδευση, για το BLS που είναι το Basic Life Basic Life Support.
0: Και διάβασα με αφορμή, ναι, ολοκληρώστε.
1: Και είναι πραγματικά σωτήριο το να ξέρει ο άλλος να κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, να εφαρμόσει τα πρώτα μέτρα μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο.
0: Και μάλιστα με αφορμή το περιστατικό που περιγράφατε, διάβασα, έτσι δεν το γνωρίζω, ότι δεν θυμάμαι την περιοχή, γιατρέ, γιατί ήταν μια απομακρυσμένη περιοχή, ότι έφυγε ο μπαμπάς, αν θυμάμαι καλά, και έφερε απεινιδωτή που υπήρχε σε κάποιο χώρο δημόσιο εκεί στο χωριό, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο μέρος ήταν ακριβώς. Που και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ξέρω ότι η Περιφέρεια Κρήτης κάνει προσπάθεια με το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
1: Έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια, η οποία είναι πρωτοποριακή, η Περιφέρεια Κρήτης, και υπάρχει και application όπου να σου δείχνει πού είναι οι απεινιδωτές και οι ενεργοί, για να μπορείς να τον βρεις. Αλλά βέβαια, πριν τον απεινιδωτή, είναι υποστήριξε τη ζωή του άλλου με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Έχω έρθει πολλές φορές στη δυσκερή θέση, σε απώλεια νέων ανθρώπων, να λέω ότι δυστυχώς χάθηκε ένας για να σωθούν οι υπόλοιποι. Έλεγχος της οικογένειας είναι το δεύτερο. Έλεγχος της οικογένειας. Κανείς δεν πεθαίνει έτσι. Κάτι συμβαίνει.
0: Μάλιστα. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.

0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια

Ειδική εμπειρία. Dahia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dahia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 11.30, 12 παρατέταρτο πήγε σχεδόν, ναι, ξεχαστήκαμε, πιάσαμε και την κουβέντα. Εδώ είμαστε πάντως, κρατάω ένα 102,3, Μαρία Αρφανάκη στο μικρόφωνο, μαζί θα είμαστε για λίγα λεπτά ακόμα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12, Αντώνη Τσαπίνος, Μάνος Τσουρουνάκης εδώ απέναντί μου και εσείς κρατάω 102,3 και κρατάω1.gr, εκεί μας βλέπετε και μας ακούτε. Πάμε αμέσως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να ανοίξουμε τη συζήτηση για ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει το τελευταίο διάστημα και μιλάω για την περιοχή της Αγίας Τριάδας. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Περιβαλλοντικού Συλλόγου, τον κύριο Βαγγέλη Γρηγοράκη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Γρηγοράκη.
1: Καλή σας μέρα επίσης.
0: Μία ιστορική συνοικία θα πω εγώ κύριε Γρηγοράκη, που ωστόσο αντιμετωπίζεται σημαντικά προβλήματα και ένα από αυτά είναι η παραβατικότητα, οι τραυματισμοί. Είχαμε πρόσφατα

0: πατακαιματηρό επεισόδιο εκεί στην δική σας περιοχή. Υπάρχει ουσιαστικά, κύριε Γρηγοράκη, σημαντικό ζήτημα ασφάλειας. Και τι είναι αυτό που κάνετε ή που ζητάτε εσείς από τις αρμόδιες αρχές?
1: Βέβαια υπάρχει. Όταν δημιουργούνται τόσο σοβαρά περιστατικά το βράδυ και οι περίοικοι έχουν τρομερή ανασφάλεια και φόβο πολλές φορές, μιλάμε τότε για πρόβλημα ασφάλειας και ένα αίσθημα των κατοίκων ότι δεν μπορούν να ζήσουν άλλο εκεί πέρα. Ότι απειλούνται, ότι δεν μπορούν να μιλήσουν. Έχουν γίνει και καταγγελίες και δεν έχουν προχωρήσει αυτές οι καταγγελίες πέραν από τις στάσεις. Οι συστάσεις και τα πρόστιμα που καμιά φορά πολύ σπάνια δίνονται τα σκίζουν μπροστά στα μάτια αυτών που τα δίνουνε. Δηλαδή υπάρχει μία αίσθηση ότι δεν μπορεί, όχι υπάρχει αίσθηση, το ξέρουμε αυτό, δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος. Και δεν μιλάμε μόνο για τα σοβαρά περιστατικά. Μιλάμε για την καθημερινότητα, μιλάμε για μία ανομία και μία, ένα αίσθημα ότι δεν μπορεί κανείς πια να παρέμβει σε αυτή την περιοχή. Και άρα έχουμε πολλές ενστάσεις για το πώς αστυνομεύεται, έχουμε πολλές ενστάσεις για το αν η πολιτεία έχει σκύψει το κεφάλι της σε αυτό το κομμάτι του κέντρου της πόλης.
0: Βάλτε μία ανατελεία για να καταλάβουν και οι ακροατές που μας ακούν. Μιλάτε λοιπόν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για μία καθημερινότητα η οποία περιλαμβάνει, κύριε Γρηγοράκη, τι, διαπληκτισμούς, φασαρίες, ξέρω εγώ, μαζόξεις και συναθρήσεις με ένταση μέχρι αργά το βράδυ. Τι ακριβώς,
1: δώστε μας. Όλα αυτά μαζί. Συμβαίνουν, αν όχι κάθε μέρα, συμβαίνουν τακτικά. Κάποια από αυτά συμβαίνουν κάθε μέρα, δεν μιλάμε για όλη την περιοχή, μιλάμε σε 2-3 σημεία. Αλλά εγώ δεν θέλω να εστιάσω μόνο σε αυτό. Εγώ θέλω να εστιάσω στη γενικότερη αίσθηση της παραβατικότητας στην περιοχή και σε όλο το Ηράκλειο και να μην πω και σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα αίσθημα ότι βλέπεις απέναντι το γείτονά σου να παρανομεί με μια μικρή, βάζει ένα καφάσι, κάνει κάτι, οτιδήποτε, δεν έχει σημασία τι κάνει. Και εσύ δεν μπορείς να παρέμβεις, γιατί δεν μπορείς να βρεις το δίκιο σου. Αυτό το πράγμα σε πνίγει. Και αυτό η μικρή παραβατικότητα είναι που δημιουργεί τη μεσαία και η μεσαία είναι που δημιουργεί τη μεγάλη. Δηλαδή η μη εφαρμογή των νόμων παντού. Και άμα δείτε και τα social όλα τι λένε οι δημότες για το Ηράκλειο κυρίως, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, είναι ότι όπου και να κοιτάξεις, υπάρχει μία αιστεία προβλήματος, να το πούμε έτσι απλά.
0: Τι μπορεί να γίνει και τι έχετε κάνει εσείς, κύριε Γρηγοράκη? Δηλαδή τι εννοώ, υπάρχει αυστηνόμευση στην περιοχή? Ερωτώ εγώ, και αν υπάρχει είναι σε βαθμό που προφανώς δεν επαρκεί, αυτό καταλαβαίνω.
1: Κατά καιρούς περνάνε κάποιες περιπολίες της Δίας, διασχίζουν την περιοχή, περνάνε, δεν συμβαίνει τίποτα. Και αν καμιά φορά σταθούν στα συγκεκριμένα σημεία που δημιουργείται το πρόβλημα, χλεβάζονται. Αυτό το πράγμα συμβαίνει. Πόσο μάλλον λοιπόν ο κάτοικος που θέλει να μιλήσει και το βλέπει αυτό, ότι η ίδια η Δία χλεβάζεται στην περιοχή, πόσο μάλλον εάν δεν μπορεί να κάνει, δεν θέλει να κάνει τίποτα πλέον.
0: Όταν λέτε χλεβάζεται, ουσιαστικά δέχεται αυτή την κριτική, ας το πούμε, και την αντίδραση από τους ανθρώπους αυτούς που δημιουργούν αυτά τα παραβατικά φαινόμενα?
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Δηλαδή γυρνάνε, τους μιλάς, γυρνάνε την πλάτη, τους γελάνε και φεύγουν, ας πούμε. Αυτό σημαίνει ότι χλεβάζεται. Αυτό δεν σημαίνει η λέξη αυτή.
0: Τι έχετε κάνει? Έχετε απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές? Δεν ξέρω, και σε επίπεδο αστυνόμευσης και σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής, ώστε να αποκατασταθεί τέλος πάντων μέχρι έναν τρόπο, μέχρι σε ένα βαθμό το αίσθημα αυτό της ασφάλειας. Τι κινήσεις έχετε κάνει κάτι και εκεί της περιοχής?
1: Έχουμε κάνει μια σειρά κινήσεων, παρόλο που είμαστε λίγο καιρό, ας πούμε, το καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο. Καταρχάς είχαμε κάνει μια συνέλευση, γενική συνέλευση των κατοίκων με θέμα την παραβατικότητα. Ήρθε εκπρόσωπος της αστυνομίας, απόουσα πάλι η δημοτική αστυνομία και με εκπρόσωπό της και με τον αντιδήμαρχο. Ζητάμε ραντεβού, δεν δεχόμαστε, δεν μας δέχονται. Έχω πάει εγώ ίδιος από εκεί πέρα, περίμενα, πάλι δεν με δεχτήκανε. Και επίσης η δημοτική αστυνομία αυτή τη στιγμή στεγάζεται μέσα στην Αγία Τριάδα και μάλιστα σε ένα κτίριο που δεν προορίζεται για γραφεία δημοτικής αστυνομίας, αλλά προορίζεται για κέντρο γειτονιάς, δηλαδή προορίζεται για κέντρο εκδηλώσεων, μια αίθουσα εκδηλώσεων, την οποία έχουν βάλει μέσα 5 γραφεία και την χρησιμοποιούν. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή όχι μόνο δεν βοηθάνε, αλλά θέλω να πω ότι παρεμποδίζουν την συνοικία να αποκτήσει μια συνοχή. Εμείς εκεί πέρα κάναμε εκδηλώσεις, κάναμε διάφορα πράγματα από αιμοδοσίες, από χιλιαδιό και αυτή τη στιγμή δεν την έχουμε αυτή την αίθουσα, γιατί είναι 5 γραφεία μέσα της Δημοτικής Αστυνομίας.
0: Λέτε λοιπόν ότι έχει γίνει χρήση της αίθουσας αυτής από τη Δημοτική Αστυνομία, ωστόσο λέτε ότι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος αναφέρεται στον κύριο Καραντινό, υποθέτω, ενώ έχετε απευθυνθεί, δεν έχετε ουσιαστικά κάνει κάποια κουβέντα, δεν σας έχει δεχτεί.
1: Ναι, έχουμε κάνει και ένα mail, δηλαδή εν τέλει μας πάνε στείλτε ένα mail, ωραία το στείλαμε το mail και τι έγινε. Δεν είναι αυτό το θέμα μας μόνο όμως. Δηλαδή, σας λέω, αν πάτε σε έναν δρόμο και περπατήσετε έναν δρόμο 30 μέτρων, θα βρείτε 30 εστίες μικροπαραβατικότητας που θα πρέπει και ο πολίτης να δει ποια είναι οι υποχρεώσεις του, αλλά και το κράτος ποιες είναι οι υποχρεώσεις απέναντι στον πολίτη. Αυτά λοιπόν τα δύο έχουν να τονίσει, οπότε τραβάνε και ο πολίτης και το κράτος ένα σκηνή, το οποίο αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι έχει σπάσει. Δηλαδή έχει χαθεί η εμπιστοσύνη, έχει χαθεί η συνέργεια και η συνεργατικότητα.
0: Ένα άλλο θέμα που νομίζω ότι συνδέεται και με αυτό που συζητάμε τώρα, κύριε Γρηγοράκη, και δεν ξέρω εκεί τι έχει γίνει, είναι τα κλειστά σπίτια που βρίσκονται στην Αγία Τριάδα. Και γιατί λέω συνδέονται? Γιατί πέρα από υγειονομικές βόμβες αποτελούν και αιστείες παραβατικότητας, έτσι δεν είναι?
1: Αυτή είναι μεγάλη πληγή. Όταν σε κάθε γειτονιά 1 στα 4 με 5 σπίτια είναι κλειστά και τα μισά από αυτά λοιπόν είναι δρόμικα, είναι, τα ανοίγουν, τα βλέπεις χωρίς πόρτες, έχουν πάρει φωτιές, έχουν γίνει εστία που ζουν τα αδέσποτα μέσα, κάποιοι έχουν κάνει κατάληψη στους χώρους αυτούς. Όλο αυτό το πράγμα κάνει το βίο αβίωτο των γειτόνων.
0: Όσον αφορά αυτό το κομμάτι, όσον αφορά τα κτίρια αυτά που λέμε τώρα, τα κλειστά σπίτια, ξέρω ότι είχατε ξεκινήσει μια καταγραφή, κύριε Γρηγοράκη. Συνεχίζεται αυτό ή έχει τελειώσει αυτό, έχει κλείσει αυτό, την έχετε ολοκληρώσει?
1: Έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή. Είμαστε στο στάδιο συνεργασίας με την πολυοδομία και έχουμε κάνει τις 2 πρώτες πεντάδες, δηλαδή 5-5 τα δέχεται η πολυοδομία για να έχει αυτό το χρόνο μέσα στις καθημερινές τις δουλειές και τις υπόλοιπες εργασίες που πρέπει να κάνει, να τα δεχτεί και να τα εξετάσει και να τα στείλει στην Επιτροπή Ετοιμόρροπων. Η Επιτροπή θα τα κρίνει, θα στείλει κάποια στον εισαγγελέα, θα πάρουν τέλος πάντων το δρόμο τους ή στους επόπτες υγείας, θα πάρουν το δρόμο τους που σιγά σιγά θα πιέζουμε κι εμείς. Θεωρώ και το πρώτο διαμέρισμα θα βοηθήσει, ώστε αυτά να προκύψουν τέλος πάντων σε κάποιες ενέργειες.
0: Κλείνοντας, κύριε Γρηγοράκη, και σας ευχαριστώ για το χρόνο σας, πέρα από το να πιέσετε να συναντηθείτε προφανώς με τους αρμοδίους, εγώ θα επικοινωνήσω προσωπικά με και τον κύριο Καραντινό, γιατί έτσι θα ήθελα τη θέση του και τι απάντηση έχει να δώσει. Έχετε έτσι προγραμματίσει κάποιες άλλες κινητοποιήσεις ενδεχομένως?
1: Έχουμε κάνει μια ομάδα η οποία ασχολήθηκε με το φωτισμό. Έχουμε τα αποτελέσματα. Σε κάποια σημεία δηλαδή έχουν πρόβλημα. Επίσης έχουμε ζητήσει από τον κύριο Τζαγκαράκη και έχει ανταποκριθεί θετικά να κάνουμε μια βόλτα στην περιοχή, να έχουμε προτείνει κάποια σημεία για τους κάδους, ίσως μετακινήσεις, ίσως να βάλουμε κάποιους κάδους παραπάνω στα σημεία που δημιουργούνται. Έχουμε κάνει ένα άλλο master plan για το πράσινο, για το πώς θα θέλαμε δηλαδή να συντηρηθεί και να εμπλουτιστεί το πράσινο τώρα που έχει μπει και κάποιος ιδιώτης, πιθανώς να του το δώσουμε. Το ίδιο πράγμα για τις ασφαλτοστρώσεις που και εκεί έχει μπει κάποιος ιδιώτης, να στρωθούν κάποιοι δρόμοι στην περιοχή που είναι σαν χωράφι. Θέλω να πω ότι οι κάτοικοι ήδη έχουν δημιουργήσει ομάδες και δημιουργούν ενέργειες.
0: Υπάρχει μία ενεργή, αυτό καταλαβαίνω, και υπάρχει μία κινητικότητα για να βρείτε λύσεις σε όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν εκεί την περιοχή, που να πούμε, δεν το λέτε εσείς, το λέμε όλοι, το λέω και εγώ κύριε Γρηγοράκη, ότι είναι μία από τις πιο παλιές και χαρακτηριστικές γειτονιές εντός των τυχών του Ηρακλείου που διαθέτει σημαντικό πλούτο. Και πρέπει να αξιοποιηθεί.
1: Πολύ μεγάλο κτηριακό απόσπασμα. Περιμένουμε και ένα ραντεβού από το Δήμαρχο Νόριστη. Mm.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Γρηγοράκη. Θα είμαστε σε επαφή και σε επικοινωνία να ξανανοίξουμε το θέμα αυτό που είναι πολύ σοβαρό. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Πάμε αμέσως στο θέμα το οποίο είχαμε πει στην αρχή της εκπομπής. Μιλάω για την φωτιά στο Ρεόκαστρο. Πολλά ακούσαμε, πολλά υπόθηκαν. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Σαριγιάννη. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαριγιάννη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Να πω ότι είστε καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής. Μία φωτιά και ένα τοξικό νέφος που προκλήθηκε, δεν ξέρω αν χρησιμοποιώ τη σωστή ορολογία, κύριε Σαριγιάννη, που σκέπασε τη Θεσσαλονίκη. Γράφτηκαν και ακούσαμε πολλά. Πόσο επικίνδυνο είναι, πόσο τοξικό είναι και πόσο λίγο μακριά θα πάει αυτό το νέφος, μέχρι που, κύριε καθηγητά, ακούσαμε ότι μπορεί να φτάσει λίγο μέχρι και εδώ την Κρήτη. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό και ποια είναι η κατάσταση τώρα που μιλάμε.
2: Ναι, κοιτάξτε, το νέφος αυτό έχει διασπαρεί τώρα πια. Έφτασαν μικρά του κλίματα μέχρι την Αθήνα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αλλάζουν πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις, άρα δεν νομίζω ότι είχε κάποια επίπτωση στην Αθήνα. Και αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει σβήσει στη Θεσσαλονίκη και οι συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη είναι καλές, από άποψη ποιότητας του αέρα. Άρα στην πραγματικότητα δεν έχουμε πια καμία πίεση από το φαινόμενο. Τις προηγούμενες δύο μέρες είχαμε πρώτα στην περιοχή το Σάββατο και χτες είχαμε έντονα στην Καλαμαριά, γιατί εκεί έφτανε κυρίως το μεγάλο κομμάτι των σωματιδίων λόγω της κίνησης του αέρα.
0: Αυτά τα σωματίδια, δεν ξέρω αν τα λέω και σωστά, που μεταφέρθηκαν, είναι επικίνδυνα, κύριε καθηγητή, για την υγεία μας και σε ποιο βαθμό?
2: Ναι, είναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν προσγοφήσει βαριά αέρια όπως οι διοξίνες, τα φουράνια, τα πολυφερειωμένα διφενήλια που παράγονται από την καύση των ελαίων και των πλαστικών στις βιομηχανίες που κάηκαν και τα οποία είναι έντονα καρκινογόνα και διασωρεύσιμα, διασωρεύονται στον οργανισμό. Άρα μπορούν να αποδώσουν το τοξικό τους περιεχόμενο σε βάθος χρόνου.
0: Όταν λέτε σε βάθος χρόνου...
2: Κοιτάξτε, οι διοξίνες έχουν ένα χρόνο ημίσιας ζωής μέσα στον οργανισμό γύρω στα 16,5 χρόνια. Που σημαίνει ότι αν πάρετε μια δόση σήμερα, η δόση αυτή θα πέσει στο μισό στον οργανισμό σας μετά από 16 χρόνια.
0: Αν είχατε τώρα μια κάμερα και με βλέπατε, είναι με σοκάρει τώρα με αυτό που ακούω. Δεν το περίμενα όλο αυτό το, έτσι που λέτε, το χρονικό διάστημα. Και αν πούμε, κύριε καθηγητά, ότι κάποιοι θα έπρεπε να προσέχουν περισσότερο, είναι αυτοί που ανήκουν, ξέρω εγώ, σε ευπαθείς ομάδες, που έχουν κάποια αναπνευστικά προβλήματα.
2: Λίγο τώρα, υπάρχει ένα διαφορετικό. Αν δούμε τα άμεσα αποτελέσματα, τα οξύ αποτελέσματα, βεβαίως είναι οι άνθρωποι που έχουν προηγούμενο νόσημα σε αναπνευστικό, καρδιακά προβλήματα, καρδιολογικά προβλήματα, έγκυες μητέρες, οφανώς, ηλικιωμένοι, εντάξει. Αν δούμε σε βάθος χρόνου, αν το θέμα εκεί ο κίνδυνος είναι η καρκινογένεση, προφανέστατα πιο ευάλωτοι είναι τα παιδιά, γιατί έχουν μεγαλύτερο χρόνο μπροστά τους για να ζήσουν και να δημιουργηθεί μηνυτικά κάποιο πρόβλημα. Ή βεβαίως μια έγκυος μητέρα, η οποία μπορεί να αυτό να περάσει στο ενδιαφέρον της. Άρα λοιπόν, εξαιρετικά το είδος του συνέπειας που μελετάμε. Η οξία συνέπεια, εκεί είναι η ευάλωτη, κυρίως ηλικιωμένη, αυτό με το υπάρχουσα νόσο, κυρίως αναπνευστικό ή στο καρδιολογικό σύστημα. Αν μιλάμε για το μακροχρόνιο αποτέλεσμα, είναι νομίζω η έγκυος και η παιδιά.
0: Τέλος, κύριε καθηγητά, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Οι άνθρωποι, ρωτάει εδώ ένας ακροατής, μένουν στη Θεσσαλονίκη. Καλό θα ήταν να κυκλοφορούμε, λέει, με μάσκα για κάποιες ώρες?
2: Σήμερα όχι. Δηλαδή, χθες ναι. αλλά σήμερα όχι.
0: Σήμερα όχι. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Να είστε καλά.
2: Πολύ.
0: Αυτά και με τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Εντάξει, καθησυχαστικός εμφανίστηκε. Λίγο με τρομάζει εμένα τώρα αυτό το 16 χρόνια, αλλά ας πάμε παρακάτω. Να μην συμβαίνουν αυτά, ευχόμεθα. Σε δύο λεπτά είναι εδώ η Ελένη Μακράκη για τίτλους ειδήσεων. Μένετε εδώ στο Κρατάω 102,3, γιατί έρχεται ο Μάνος Σουριάς. Στις 2 ώρα έχουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, εκεί γύρω στις 11. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο Δευτέρας.

0: Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα Ουάν 102,3. Βαρύ είναι το πένθος στον δημοσιογραφικό κόσμο της Κρήτης για την απώλεια της 46χρονης Μαρίας Αντωνογιαννάκη που έφυγε χθες ξαφνικά από τη ζωή. Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Κνωσού, όπου συγγενείς και φίλοι θα την αποχαιρετήσουν. Χάσαμε έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια, ήθος και ανθρωπιά. Ο ξαφνικός χαμός της Μαρίας μας έχει συγκλονίσει όλους, ανέφερε στο Κρέτα Ουάν 102,3 ο δημοσιογράφος Γιώργος Μισυρλάκης. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε το πρωί της Δευτέρας ένας 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας στα Χανιά μετά από τροχαίο με μηχανή. Συνεχίζονται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι έρευνες για την έβρεση της 74χρονης Μαριάνθης, της οποίας τα έχνη εξαφανίστηκαν από το χωριό Σίμι του Δήμου Βιάννου την περασμένη Παρασκευή. Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή της Σινόης, καθώς πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά σε περιστατικό με πυροβολισμούς νωρίτερα σήμερα στο Όφενμπουργκ της Γερμανίας. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα Ουάν 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα Ουάν 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
7: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
8: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
9: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
10: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

0: χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
1: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
0: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
2: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
5: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρίσκεται σε εξέλιξη για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στο φράγμα Μπραμιανών στην Ιεράπετρα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ εστάλει και μήνυμα από το 112 για εκένωση του οικισμού. Σε κλίμα βαθιάς θλίψης θα τελεστεί σήμερα το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Κνωσού η κηδεία της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών χθες το απόγευμα. Χάσαμε έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια, ήθος και ανθρωπιά. Ο ξαφνικός χαμός της Μαρίας μας έχει συγκλονίσει όλους, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο δημοσιογράφος Γιώργος Μισηρλάκης. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε σήμερα το πρωί στα Χανιά 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας έπειτα από τροχαίο με μηχανή. Την ανάγκη για καθολική πρόσβαση όλων των παιδιών εργαζομένων σε βρεφικούς και νηπιακούς σταθμούς τόνισε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Γιώργος Μακράκης, κάνοντας λόγο για αναφέρετο κοινωνικό δικαίωμα. Για τέταρτη ημέρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 74χρονης Μαριάνθης, στα ίχνη της οποίας χάθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής από τη Σίμη Βιάννου, με την αγωνία των οικείων της να κορυφώνεται. Ένας άνδρας έχασε ακαριαία τη ζωή του και μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ βρισκόταν ήδη στο νοσοκομείο μετά από νέο περιστατικό με πυροβολισμού στη Γερμανία. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε, καταρχά και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
9: Ωχ, φτάσαμε!
8: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
12: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η Κτέλη Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Κτέλη Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
13: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

9 λεπτά μετά τη μία. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου 2026. Καλό απόγευμα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, είναι μια πολύ δύσκολη εβδομάδα αυτή η οποία ξεκινά. Τις τελευταίες ώρες ο μικρόκοσμος των ημών των δημοσιογράφων στο Ηράκλειο ζει εξαιρετικά δύσκολες στιγμές με το φευγείο της Μαρίας Αντώνου Γιαννάκη. Σε πολύ μικρή ηλικία και ξαφνικά η Μαρία έφυγε από κοντά μας και κάτι τέτοιες στιγμές είναι που μπαίνουμε σε μια διαδικασία να σκεφτόμαστε ποια είναι τα σημαντικά, ποια είναι τα πολύτιμα, ποια είναι τα ωφέλιμα, ποια είναι τα άξια λόγου πράγματα στην ζωή. Και κυρίως οι ανθρώπινες σχέσεις. Οι ανθρώπινες σχέσεις, οι οποίες είναι το άπαν με τους συγγενείς μας, τους συναδέλφους μας, τους φίλους μας, τους απλούς γνωστούς μας, τους γείτονές μας, που τη μία στιγμή μπορεί να είμαστε μαζί και την άλλη να μην είμαστε. Θα πάμε μαζί, βέβαια, κανονικά μέχρι τις 2. Θα ασχοληθούμε με τα θέματα τα οποία έχουμε και σήμερα. Ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια της Μαρίας, σε όλους τους συναδέλφους που περνάμε εξαιρετικά δύσκολες στιγμές αυτές τις τελευταίες ώρες. Να είναι καλά εκεί που πάει, ελαφρύ το χώμα. Σε λίγες ώρες θα γίνει τα ψαλή εξόδου ακολουθία στον Άγιο Γιάννη και στη γειτονιά. Και να είναι τελευταία, δεν θα είναι τελευταία, αλλά τουλάχιστον να φεύγει κάθε άνθρωπος όταν έρχεται, τι να πεις τώρα, όταν έρχεται η σειρά του και ποια είναι η σειρά ενός ανθρώπου. Ακόμα και ένας μεγάλος ηλικία άνθρωπος να φεύγει, αφήνει ένα κενό πίσω του. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα πάω μαζί μέχρι τις 2. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Σουριάς. Ο Αντώνης Τσαπίνος είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται τη live streaming μετάδοση. Και όλοι εσείς που μας ακούτε και σήμερα μπορείτε μέσα από το credo1.gr να ενημερώνεστε για οτιδήποτε συμβαίνει στην τοπική και όχι μόνο επικαιρότητα. Πάνω δεξιά έχετε δύο επιλογές, την μπλε και την κόκκινη. Στην μπλε επιλογή μπορείτε να παρακολουθείτε ζωντανά τη ροή της εκπομπής. Στην κόκκινη να την ακούτε μόνο, και από τις δύο πάντως, από το πεδίο το οποίο ανοίγετε μπροστά σας, μπορείτε να γράψετε το μήνυμά σας, να το στείλετε, να το συζητήσουμε, να το σχολιάσουμε μέχρι τις 2 που θα είμαστε μαζί. Αρκετά τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν και σήμερα, κυρίως από το ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο. Θα έχουμε και μπάσκετ και θα έχουμε αρκετό μπάσκετ στη σημερινή εκπομπή και με τα αρνητικά της ήττας της εθνικής μας ομάδας από την Πορτογαλία, μια κάκιστη εμφάνιση. Ακόμα και αυτή την τρίτη, δεύτερη, δεν μου αρέσουν αυτοί οι χαρακτηρισμοί, αλλά αν το δούμε δηλαδή λίγο ουσιαστικά το λέω, επιλογή παικτών που μοιραία έχουν στα παράθυρα οι περισσότεροι προπονητές, όχι όλοι, περισσότεροι, η εμφάνιση και ο τρόπος διαχείρισης και του αγώνα στη Ρουμανία και του αγώνα χθες στην Αθήνα με την Πορτογαλία, και σε ό,τι έχει να κάνει με τους παίκτες, και σε ό,τι έχει να κάνει με τον προπονητή, και σε ό,τι έχει να κάνει με την Ομοσπονδία, δεν ήταν ο καλύτερος δυνατός. Και τώρα η εθνική μας έχει μπει σε μια στενοπό που φαντάζει, δεν φαντάζει, είναι εξαιρετικά δύσκολο το έργο της στη δεύτερη φάση για να μπορέσει να δώσει το παρόν την ερχόμενη χρονιά, το ερχόμενο καλοκαίρι στο Κατάρ, στο μπάσκετ. Θα τα δούμε πιο αναλυτικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο δεύτερο μέρος όπου θα συζητήσουμε και για εδώ πιο τοπικά μπασκετικά δρόμενα. Έχουμε σήμερα την ημέρα ξεκίνηματος της νέας χρονιάς του ΟΦΗ. Σε λίγες ώρες, στις 7 το απόγευμα, θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση, η πρώτη προπόνηση για την νέα αγωνιστική χρονιά. Θα ξεκινήσει η χρονιά που είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για τον ΟΦΗ, ιστορικών διαστάσεων. Θα βρει την ομάδα για πρώτη φορά να αγωνίζεται σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, είτε στην καλύτερη του Europa, είτε σε αυτή του Conference. Θα την έχει να μπαίνει στη League Phase και του Κυπέλλου Ελλάδας, να υπερασπιστεί τον τίτλο του κυπελούχου, και βέβαια στο πρωτάθλημα, εκεί όπου
θα θελήσει να επαναλάβει την περσινή επιτυχία εισόδου στα playoffs. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει πολλές και μεγάλες και σημαντικές απαιτήσεις αυτή η νέα αγωνιστική χρονιά, που θα πρέπει η ομάδα να είναι όσο καλύτερα προετοιμασμένη γίνεται από την αρχή. Δεν έχει την πολυτέλεια να πει ότι θα φορτσάρει ή θα ανεβάσει ρυθμούς στο δεύτερο μισό ή εν πάση περιπτώσει να έχει κάποιες διακυμάνσεις. Θα πρέπει από την αρχή να μπορέσει να φτάσει στο καλύτερο δυνατό αγωνιστικό επίπεδο. Σύμμαχος του όφησε αυτό είναι τι άλλο, η ομοιογένεια. Ο βασικός κορμός, ο οποίος έχει μείνει σχεδόν ο ίδιος με ελάχιστες αλλαγές, τα 2/10, να το πούμε αλλιώς, έχουν αποχωρήσει μόνο από την ομάδα, 2 από τους βασικούς παίκτες, από το βασικό κορμό που είχε πέρσι, και μπορεί για τις θέσεις αυτές να μην ήρθαν στην ομάδα βασικοί παίκτες, τουλάχιστον να μην έχουν έρθει ακόμα, να το πω καλύτερα, βασικοί παίκτες, αλλά αν κρίνουμε, αν θεωρήσουμε τον Σεγγέλια ότι τον υπολόγιζε ο Κόντις για τη δεξιά πλευρά, εκεί παρέμεινε ο Μπόρχα, οπότε είναι και αυτός ένας παίκτης πρώτης γραμμής και ουσιαστικά στη γραμμή κρούσης στην επίθεση είναι το κενό το οποίο αφήνει ο Σαλσίδο, που θα πρέπει το συντομότερο δυνατό πλέον να καλυφθεί. Από σήμερα και μέχρι τις 20 Ιουλίου, οπότε και θα γίνει η τελευταία του πρώτου μέρους της προετοιμασίας προπόνηση εδώ στο Ηράκλειο. 21 του μήνα, θυμίζουμε, θα αναχωρήσει η αποστολή για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο και τα 4 φιλικά τα οποία θα δώσει. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν, από σήμερα και μέχρι τις 20 του μήνα, θα πρέπει να εντείνουν τις προχωρημένες, είναι αλήθεια, κινήσεις που έχουν κάνει οι διοικούντες, προκειμένου να έρθουν στην ομάδα οι ποδοσφαιριστές που θα δώσουν το κάτι παραπάνω, που θα δώσουν πληθώρα επιλογών, ποιοτικών επιλογών, όχι μόνο αριθμητικών αλλά και ποιοτικών, γιατί και πέρσι η ομάδα από άποψη αριθμού παικτών και εναλλακτικών λύσεων αναθέσεων ήταν πλήρης. Δεν ήταν όμως οι επιλογές εισάξιες. Φέτος απαιτείται να είναι, και γι' αυτό και περιμένουν και εξαντλούν κάθε χρονικό περιθώριο που έχουν στη διάθεσή τους οι διοικούντες, προκειμένου να πάρουν τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές που έχουν εντοπίσει ο Κόντις, ο Καρυπίδης και όλοι οι μπάσπιδες στην ομάδα, που κρίνουν ότι μπορούν να δώσουν το κάτι παραπάνω φέτος.

0: Κάποια σημαντική εξέλιξη, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τα γραφικά. Αμυντικός και επιθετικός είναι σε πρώτη προτεραιότητα και σε πιο προχωρημένες συζητήσεις, επαφές, και ελπίζουν ότι θα μπορέσει μέσα στην εβδομάδα να κλείσει τουλάχιστον μία, αν όχι και δύο, και οι δύο δηλαδή αυτές περιπτώσεις, και του αμυντικού και του επιθετικού. Όφι πάει για δύο, θυμίζουμε, αμυντικούς, για έναν και υπό προϋποθέσεις και δεύτερο επιθετικό, οπότε πρέπει να κλείσουν το ταχύτερο δυνατόν, να εγκλιματιστούν οι ποδοσφαιριστές, να ενσωματωθούν με την ομάδα, να πάρουν χρόνο συμμετοχή στα φιλικά και να είναι στις βασικές επιλογές, γιατί για να είναι και στο αρχικό σχήμα των πρώτων αγώνων φαντάζει λίγο δύσκολο. Έχει καλή ενδεκάδα ο Όφη, έχει μια καλή ενδεκάδα, μια καλή βασική ενδεκάδα που μπορεί, δεμένη ομάδα, αυτό είναι το σημαντικό και το μεγάλο πλεονέκτημα, που μπορεί και στις 12 του μήνα κόντρα στην ΑΕΚ και στις 20 στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι και στις 23 την πρώτη αγωνιστική της Super League και στις 27 στον επαναληπτικό του ευρωπαϊκού αγώνα, αυτές δηλαδή τις 4 συγκεκριμένες ημερομηνίες, δείχνει ότι αυτή η ενδεκάδα μπορεί να πάρει στο βάρος της την ομάδα. Θα πρέπει όμως μέχρι τότε να έχουν φτάσει οι νέοι παίκτες σε ένα σημείο ισορροπίας με τους υπόλοιπους, να μην υπάρχει δηλαδή, να μην υπάρχουν αυξομοιώσεις στην απόδοση του ρόστερ, γιατί αμέσως μετά, ανάλογα με το σε ποια league phase θα αγωνιστεί, θα ξεκινήσει μετά και το κύπελο, θα προχωρήσει το πρωτάθλημα και θα έρθει αυτό το διάστημα των 4 μηνών με τους συνεχόμενους δύσκολους κρίσιμους καθοριστικούς αγώνες. Στις 7, όπως είπαμε, η πρώτη συγκέντρωση δεν είναι ανοιχτή για τους φιλάθλους, δεν είναι ανοιχτή για τον κόσμο. Μοναδικό νέο πρόσωπο θα είναι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, φαντάζομαι ότι ίσως ο Ανδρέας, ο Κόντης και ένας παλιότερος να μιλήσουν, θα κάνουν λέει τις απαραίτητες δηλώσεις πριν την έναρξη του αγώνα και περιμένουμε λοιπόν να περάσουν οι μέρες για να δούμε τι μελιγενέστε στα θέματα αυτά των μετεγγραφών, τα σημαντικά θέματα τα οποία τρέχουν οι εξελίξεις. Κάτι άλλο δεν έχουμε από τα θέματα του Όφη. Ο Γιάννης θέλει την καλημέρα του, θέλει να ρωτήσει για τον Φερνάντες. Πολλές φορές και πολλά άτομα με έχετε ρωτήσει, παιδιά, για τον Παύλο Φερνάντες. Δεν προκύπτει από κάπου. Δεν προκύπτει από κάπου. Δεν ξέρω από πού έχει βγει αυτή η φήμη. Σίγουρα δεν έχει βγει από πλευράς Σόφη. Δεν έχει διάρρευση δηλαδή από πλευράς Σόφη. Θέλω να δω αν είναι στην αποστολή της ΣΑΕΚ για την Ολλανδία, για το δικό της βασικό στάδιο. Δεν είναι ο Φερνάντες, ούτε ο Πιερό, γιατί και για τον Πιερό υπήρχε μια έτσι φήμη. Λοιπόν, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος είναι στις πρώτες επιλογές. Είναι σε θέσεις που ο Όφη χρειάζεται παίκτες. Ο Πιερό βέβαια έχει το ίδιο στυλ με τον Ισέκα πάνω κάτω, είναι ίδιο στυλ παίκτες. Εν πάση περιπτώσει όμως μην το αναλύουμε περισσότερο, δεν έχει θέμα το ένα με το άλλο. Ο Στέφανος και ο Θανάσης έχουν στείλει για το Μουντιάλ κάτι. Δεν ήταν για μένα μεγάλη έκπληξη ο αποκλεισμός της Βραζιλίας. Αν εξαιρέσει τον Αντσελότη, δεν είχε το κάτι παραπάνω αυτή η ομάδα, λέει ο ένας. Και ο άλλος, όταν η πολιτική μπλέκει με το ποδόσφαιρο, τα χάλια είναι αυτά τα οποία βλέπουμε στα γήπεδα της Αμερικής. Και είναι μια καλή πάσα αυτά τα δύο μηνύματα να πάμε και στα θέματα του Μουντιάλ. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι στην εμπλοκή του ποδοσφαίρου και της πολιτικής, μάλλον στο θέμα του Μπάλογκαν, του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποβλήθηκε και τελικά αποφασίστηκε να μην εκτίσει την ποινή του, να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, Και βγήκε ο Τραμπ να ευχαριστήσει τη FIFA και τον Ιφαντίνο για αυτό. Ο κύριος Τραμπ, ο οποίος είναι σε προχωρημένες συζητήσεις και θέλει το Μουντιάλ και του 30, το 38, θέλει το Μουντιάλ του 38, το 30 θα γίνει στην Ιβηρική, Πορτογαλία, Ισπανία, Μαρόκο, το 34 θα γίνει Σαουδική Αραβία και θέλει το 38 να γίνει στο Λος Άντζελες. Εν πάση περιπτώσει, η αλαζονία, ο εγωκεντρισμός, η μεγαλομανία, ό,τι θέλουμε να πούμε, που διακατέχει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, νομίζω φαίνεται στο κάθε τι. Θεωρεί ότι είναι κάτι παραπάνω από ένας πλανητάρχης, γαλαξιάρχης νομίζω ότι είναι, και εν πάση περιπτώσει επεμβαίνει παντού. Συμφωνώ ότι όταν εμπλέκεται η πολιτική με το ποδόσφαιρο, τα αποτελέσματα δεν είναι καλά. Πολλές γκρίνιες και πολλές και για τις διαιτησίες και για τον τρόπο διαχείρισης κάποιων ομάδων και αυτή η ιστορία με τον Μπάλογκαν είναι η τελευταία που έχει δημιουργήσει ένα όχι και τόσο καλό κλίμα. Αλλά εμείς να προσπαθήσουμε να σταθούμε καθαρά στα αγωνιστικά. Η Βραζιλία λοιπόν, που λέει και ο φίλος, έμεινε έξω, ήταν από τα φαβορί. Κατ' εμέ η παρουσία του Αντσελότη ήταν αυτή που θεωρούσα ότι της έδινε το κάτι παραπάνω για να φτάσει τουλάχιστον μέχρι τους προημιτελικούς, ίσως και τους ημιτελικούς. Τώρα θα το έπαιρνε, ήταν άλλο θέμα. Τελικά όμως η Νορβηγία του Χάλαντ έκανε όχι την έκπληξη, έκανε αυτή την μεγάλη νίκη και απέκλεισε τους Βραζιλιάνους, και συνεχίζει λοιπόν η Νορβηγία και συνεχίζει και η Αγγλία. Για να δούμε αυτό το περιβόητο It's Coming Home, αν φέτος, αν σε αυτή την διοργάνωση βρει ανταπόκριση, βρει βάθος. Έχουμε πει ότι είναι το Μουντιάλ των Αστέρων και θα το δούμε και παρακάτω σε αυτή την μεγάλη μάχη που γίνεται για τον πρώτο σκόρερ, για την κατάσταση του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης. Η Αγγλία έχει τον Χάρι Κέιν και κατάφερε να επικρατήσει του Μεξικό και να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η Μεξικάνη καλή ομάδα, δουλεμένη ομάδα, είχαν και αυτή τον... είχαν δείξει καλά δείγματα γραφής. Εδώ κάπου όμως έκλεισε το Μουντιάλ για αυτούς. Και αρχίζουν σιγά σιγά να ξεκαθαρίζουν τα ζευγάρια και για τα προημιτελικά. Περιμένουμε βέβαια σήμερα και αύριο τους επόμενους αγώνες που θα κλείσουν τη φάση των 16 και να διαμορφωθεί οριστικά ο χάρτης της προημιτελικής φάσης με πολύ πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή έχουμε το Γαλλία-Μαρόκο και το Νορβηγία-Αγγλία, που σημαίνει λοιπόν ότι Νορβηγία ή Αγγλία θα βρίσκονται σίγουρα στους ημιτελικούς. Η Γαλλία προβάλλει ως φαβορή στο παιχνίδι με το Μαρόκο, αλλά ξαναλέω, το Μαρόκο είναι από τις πολύ δυνατές και καλοδουλεμένες ομάδες. Περιμένουμε σήμερα τα υπόλοιπα ζευγάρια. Ισπανία-Πορτογαλία στις 10 το βράδυ και στις 3 τα ξημερώματα Βέλγιο-Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι νικητές αυτών των ζευγαριών θα παίξουν μεταξύ τους στον τρίτο προημιτελικό και θα περιμένουμε αύριο το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αίγυπτο και της Ελβετίας με την Κολομβία, προκειμένου να συμπληρωθεί η προημιτελική φάση. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού, οι νικητές μάλλον αυτών των ζευγαριών, θα συγκρουστούν μεταξύ τους. 9 του μήνα ξεκινούν τα προημιτελικά με την αναμέτρηση της Γαλλίας με το Μαρόκο. Όπως πάμε σήμερα, Ισπανία-Πορτογαλία στις 10 και στις 3 τα ξημερώματα Βέλγιο-Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ένα Μουντιάλ που, όπως είπαμε, είναι το Μουντιάλ των Αστέρων και 3 από αυτούς δίνουν τη μεγάλη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου του πρώτου σκόρερ. Βέβαια, το ζητούμενο και για τους τρεις, κυρίως για τους δύο, τον Εμπαπέ και τον Μέση, είναι η κατάκτηση του τροπαίου. Γιατί κακά τα ψέματα, η Νορβηγία είναι καλή ομάδα, έχει το Χάλαντ σε εξαιρετικά κέφια, αλλά τουλάχιστον θεωρητικά και μέχρι στιγμής δεν προβάλλει ως απόλυτο φαβορή για την κατάκτηση του τίτλου, όπως οι Άγγλοι, όπως οι Γάλλοι και οι Αργεντινοί. Έχουν λοιπόν αυτοί οι τρεις την μεγάλη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από 7 γκολ. Και οι τρεις είναι η πρώτη φορά που τρεις ποδοσφαιριστές βρίσκονται στην πρώτη θέση με 7 τέρματα και δίνουν αυτή την μεγάλη μάχη, οδηγώντας τις χώρες τους σε αυτή τη διοργάνωση. Να περιμένουμε να δούμε βέβαια, γιατί ο Μέση έχει ακόμα παιχνίδι να δώσει, οπότε μπορεί με την ολοκλήρωση της φάσης των 16 ο Αργεντινός Superstar να είναι μόνος στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Έχουμε υπερβεί τον χρόνο κατά ένα λεπτό, οπότε πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Επιστρέφοντας, θα έχουμε μπάσκετ στη συζήτηση. Θα δούμε τι γίνεται και με την εθνική μας ομάδα, αλλά θα επικεντρώσουμε λίγο περισσότερο τη συζήτησή μας εδώ με τοπικά μπασκετικά δρόμενα και με την ομάδα του Ανδρογέα, η οποία πέραν της αναγέννησης στους άνδρες, ο Ανδρογέας στις γυναίκες, θα εκπροσωπήσει το Ηράκλειο και την Κρήτη στην Α2 εθνική κατηγορία. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά όμως στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Προς το παρόν, διαφημίσεις.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
5: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
6: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
7: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τη μία, Κρεταγόν 102,3, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης είναι μαζί μας στη live streaming μετάδοση. Με μπάσκετ όπως είπαμε θα ανοίξουμε το δεύτερο μέρος, όχι όμως ακόμα τα της εθνικής, θα τα συζητήσουμε παρακάτω. Αλλά εδώ με δικά μας τοπικά μπασκετικά δρόμενα. Προημερών είχαμε την ευχάριστη είδηση με την Wild Card, την αναγέννηση που θα εκπροσωπήσει το Ηράκλειο και για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Α2 εθνική κατηγορία των ανδρών. Κάτι αντίστοιχο έχουμε και στην αντίστοιχη κατηγορία των γυναικών. Εκεί βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που η γυναική ομάδα του Ανδρογία θα αγωνιστεί σε αυτήν. Ήταν και την περασμένη αγωνιστική χρονιά. Δεν κατάφερε να παραμείνει, αλλά ο σχεδιασμός από ό,τι φαίνεται ήταν και υπάρχει για το μέλλον της ομάδας σε μεγαλύτερη εθνική κατηγορία. Διεκδίκησε, πήρε την Wild Card και έτσι θα αγωνίζεται και την νέα αγωνιστική χρονιά στην δεύτερη τη τάξη εθνική κατηγορία του γυναικείου μπάσκετ. Και για αυτή την νέα χρονιά αλλά και για την προηγούμενη, γενικά όμως περισσότερο για τον οργανισμό του Ανδρογία, ο οποίος έχει ρίξει ένα πολύ μεγάλο βάρος στο μπάσκετ, θα μιλήσουμε με τον επικεφαλής του συλλόγου, τον πρόεδρό του, τον κύριο Απόστολο Ανιφαντάκη, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Ανιφαντάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Σουβιά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Υποθέτω λοιπόν αυτό που έλεγα στην εισαγωγή, ότι ο στόχος εξ αρχής στην ομάδα σας ήταν να σταθεροποιηθεί και να διεκδικήσει και κάτι καλύτερο, και γι' αυτό φαντάζομαι ότι μπήκατε και στην διαδικασία διεκδίκησης της Wild Card για την Α2.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η ομάδα βέβαια δεν τα κατάφερε πέρυσι, από την Α2 έπεσε νεοσύστατη κατηγορία στη Β' Εθνική, αλλά δεν ήταν για να πέσει η ομάδα και ο σχεδιασμός ο περσινός ήταν διαφορετικός. Κάποιες ατυχίες με τραυματισμούς, είχαμε 3 με 4 παίκτες που τραυματίστηκαν στη διάρκεια της χρονιάς, οπότε αυτό άλλαξε τελείως το πλάνο της ομάδας. Και έτσι δεν τα καταφέραμε. Η στόχευση του συλλόγου για το γυναικείο μπάσκετ και όχι μόνο είναι να καθιερωθεί στις εθνικές κατηγορίες και να παίζουν τα κορίτσια της Κρήτης και όχι μόνο σε ένα υψηλό επίπεδο. Άλλωστε η αναδιάρθρωση που έκανε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ουσιαστικά αναβαθμίζει κατά πολύ την Α2 γυναικών, γιατί είναι πλέον σε πανελλαδικό δίκτυο. Οπότε θα είμαστε στην δεύτερη τάξη εθνική κατηγορία στο γυναικείο κομμάτι.
0: Κατά

0: συνέβη στην ομάδα τη δικιά μας. Εμείς χάσαμε την κατηγορία και πετύχαμε το εξής, το οποίο θεωρώ ότι δεν γίνεται πιθανά. Ανανεώθηκαν όλα τα συμβόλαια των παιχτριών της περσινής ομάδας με το σκεπτικό, τα κορίτσια δεν γνωρίζαν, θα παίξουμε στη Β' κατηγορία. Το πρόβλημα λοιπόν με τις ομάδες τις επαρχιακές και αν μη τι άλλο τις νησιωτικές όπως είμαστε εμείς, ο Πλατανιάς που ανέβηκε τώρα ή η Κος ας πούμε, είναι δύσκολη η προσέγγιση των παιχτριών για να κατέβουν ας πούμε να παίξουν μπάσκετ.
1: Διαχρονικό πρόβλημα και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο γενικά. Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα που έχετε να αντιμετωπίσετε όλοι οι παράγοντες που ασχολείστε με τον αθλητισμό.
0: Εμάς βέβαια η βασική μας στόχευση είναι να δίνονται ευκαιρίες σε κριτικές παίκτριες που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή 7 στις 12 παίκτριες που έχουν κλείσει, έχουν συμβόλαια αυτή τη στιγμή είναι από την Κρήτη και υπάρχουν προσθήκες οι οποίες έρχονται από άλλα μέρη της Ελλάδας και παράλληλα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί βρήσαμε για φέτος πρώτη χρονιά την ομάδα W Under 23 που θα είναι ο προθάλαμος της Α2 και αυτή τη στιγμή έχει 9 ενήλικες αθλητρίες οι οποίες οι 7 είναι κριτικές. Άρα αν προσθέσουν αυτό, γιατί θα είναι ουσιαστικά ένα πράγμα σε δύο διαφορετικές κατηγορίες, με χαρά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε 14 κριτικές παίκτριες.
1: Το οποίο είναι βέβαια αποτέλεσμα, δεν είναι από τη μία μέρα ή από τη μία χρονιά στην άλλη. Πάνω από ότι είχατε ξεκινήσει, είχατε φτάσει, είχατε επενδύσει σε ένα πλάνο το οποίο αρχίζει και αποδίδει τώρα καρπούς.
0: Το πλάνο ουσιαστικά της ανασυγκρότησης της ομάδας ξεκινάει από το 2012. Η λογική της ομάδας είναι ότι δουλεύει με πενταετή πλάνα ανάπτυξης. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον σχεδιασμό εφαρμόζουμε φέτος, λίγο πριν γιορτάσουμε τα 40 χρόνια, το 2027, το project το Next Generation 425. Αυτή είναι μια απόρρεια πραγμάτων που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, γιατί ειδικά τα γυναικεία, η ομάδα μας έχει πάρει πρωταθλήματα σε κορασίδες, νεάνιδες, έχει συμμετοχές σε πανελλήνια πρωταθλήματα, σε W Rising Star. Απ' την άλλη μεριά τα αγόρια μας δεν έχουν συμμετοχή σε πανελλήνιο, αλλά έχουν συμμετοχή σε Rising Star. Και ουσιαστικά υπάρχει μια έντονη τροφοδότηση σε εθνικές ομάδες. Δηλαδή φανταστείτε ότι από τα κορίτσια μας 7 αθλήτριες έχουν περάσει από τις εθνικές κατηγορίες. Σε Under 15, Under 16, Under 18, Under 20. Τώρα ας πούμε έχουμε την Σοφία την Γιαπιτζόγλου που είναι ένα παιδί δικό μας που ξεκίνησε από το 2012 και μεγάλωσε μέσα στον οργανισμό του Ανδρογέα και πηγαίνει πολύ καλά, είναι με την Εθνική Ελλάδα στο Under 20. Έχουμε τον Δημήτρη Σαμούλη ο οποίος και αυτός σε Under 16, 17 και 18 εκπροσωπεί την ομάδα στις εθνικές κατηγορίες. Και πάμε λοιπόν στο καινούριο project, το 425, που είναι μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλα τα κορίτσια τα οποία είναι γεννημένα από το 2003 και νεότερα για να έρθουν να αναλάβουν το ρόλο τους και να έχουν ενεργή συμμετοχή σε μια ομάδα η οποία θα αγωνίζεται σε εθνικές κατηγορίες.
1: Υποθέτω λοιπόν ότι αυτός είναι ο επόμενος στόχος που έχετε σαν σύλλογος.
0: Ο επόμενος στόχος είναι η καθιέρωση της ομάδας.
1: Αυτό είναι το θεώρησα δεδομένο, αλλά καλά κάνει και το επισημαίνεται.
0: Και η μεγαλύτερη συμμετοχή κριτικών αθλητριών. Εμείς ως Κρήτη έχουμε το αρνητικό ότι δεν υπάρχει γυμναστική ακαδημία. Δεν υπάρχουν τεφά εδώ. Άρα και κάποια αθλήτρια η οποία θέλει να προχωρήσει ή να σπουδάσει, είτε στη γυμναστική ακαδημία είτε κάπου αλλού, θα φύγει. Άρα εμείς θα δώσουμε την πρώτη ευκαιρία μέχρι την ηλικία των 18-19 και αυτό το έχουμε δείξει έμπρακτα και στη φετινή περίοδο αγωνίστηκαν κορίτσια τα οποία είναι γεννημένα, πήραν το χρόνο συμμετοχή τους του 2012 και του 2013, την προηγούμενη χρονιά είχαν αγωνιστεί αθλήτες του 2010 και του 2011 και θέλουμε τουλάχιστον μέχρι την ηλικία των 18 που θα είναι εδώ να πάρουν το βάθισμα του πυρός μέσα στις εθνικές κατηγορίες. Μετά με την καταξίωση της ομάδας έχουν πάρα πολλές συνεργασίες. Συνεργαζόμαστε με πάρα πολλές ομάδες ανά την Ελλάδα, οπότε μπορεί να...
1: Δυστυχώς.

0: Έπεσε γραμμή με τον κύριο Μητσοτάκη. Θα τον έχουμε και πάλι. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση, γιατί την αφήσαμε και την περιορίσαμε τουλάχιστον προς ώρας μόνο στο γυναικείο τμήμα, γιατί δεν είναι μόνο το γυναικείο τμήμα, απλά δείχνει ότι εκεί έχει πέσει τα τελευταία χρόνια μεγαλύτερο βάρος, και σε επίπεδο αγοριών και σε επίπεδο ανδρών. Πάντως είναι και αυτός ένας στόχος να καθιερωθεί, να καταξιωθεί ένας σύλλογος, ο οποίος ακούσατε και πριν ότι προ λίγων ημερών γιόρτασε τα 40 χρόνια ζωής. Ξεκίνησε ως ένας, θα λέγαμε έτσι, προαστιακός σύλλογος εκεί στην περιοχή του Αηγιάννη. Έχει ανοίξει όμως για τα καλά τα φτερά του. Έχουμε και πάλι τον κύριο Νιφαντάκη. Η τεχνολογία δεν ήταν με το μέρος μας την ώρα που ολοκληρώνεται τη φράση σας. Διακόπη γραμμή, συνεχίστε.
1: Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε ευκαιρία σε νέες αθλήτριες που θα κάνουν το επόμενο βήμα, και όσες μπορούν, όπου μπορούν και στην κατηγορία που θα μπορούν, να παίξουν και να συνεχίσουν τον μπάσκετ. Γιατί η πυραμίδα των παικτών σε άντρες και γυναίκες είναι πολύ μεγάλη, αλλά σε υψηλό επίπεδο φτάνουν ελάχιστοι αθλητές και αθλήτριες. Οπότε ό,τι καλύτερο μπορούμε να δώσουμε σε μια παίκτρια που θα αγωνίζεται σε μια εθνική κατηγορία, σε ένα τοπικό πρωτάθλημα ή σε ένα αθλητή, εκεί που μπορεί να φτάσει, εμείς θα προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε.
0: Υπάρχει κάτι αντίστοιχο και για τα αγόρια, για τους άνδρες?
1: Υπάρχει ως σχεδιασμός να λειτουργήσει και να γίνει η επαναλειτουργία του ανδρικού τμήματος. Πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Πιστεύουμε, έτσι.
0: Ναι, και το λέω γιατί έχετε πάρα πολλά παιδιά στις ακαδημίες και στα αγωνιστικά και προαγωνιστικά τμήματα. Είναι αρκετά παιδιά.
1: Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε 425 ενεργά παιδιά, χωρίς να υπολογίζουμε το 28ο τμήμα της ομάδας, που είναι το Τζάμπολ Αγάπης, με παιδιά με αυτισμό, το οποίο αν υπολογίσουμε και αυτά φτάνουμε στο νούμερο 440 πλέον.
0: Είναι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός. Αναφέρατε για αυτή την ομάδα και θέλω να κάνουμε αναφορά και σε αυτό, γιατί είδαμε πέρσι ότι δεν εστιάσατε τη δράση σας μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και στις κοινωνικές δράσεις που είχατε ως σωματείο.
1: Βασική στόχευση της ομάδας είναι ότι το μπάσκετ δεν είναι ένα άθλημα το οποίο παίζεται μέσα στις τέσσερις γραμμές. Αυτό είναι το αγωνιστικό κομμάτι. Σεβόμαστε όλη αυτή τη διαδικασία, είμαστε αντίπαλοι με την απέναντι ομάδα για όσο χρονικό διάστημα κρατάει ένας αγώνας. Το μπάσκετ πρέπει να βγει έξω στην κοινωνία. Σλόγγαν για τη χρονιά που μας πέρασε ήταν ότι ο Ανδρογίας έπρεπε να είναι η ομάδα της γειτονίας. Γι' αυτό το λόγο ανοίξαμε τα φτερά μας με πρέσβυρες, τις αθλήτρες που ήταν στην Α2, τους προπονητές αλλά και κάποιους αθλητές μεγαλύτερης ηλικίας, και προσπαθήσαμε να δώσουμε την κοινωνική διάσταση. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι προσφέραμε σε συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης και το κινητό μαστογράφο δωρεάν μαστογραφίες, συμμετοχή στο πρόγραμμα πάλι της περιφέρειας το Καλώσε, που αφορούσε γυναίκες στο κομμάτι της πρόληψης του καρκίνου του μαστού. Με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου έγινε τα Χριστούγεννα η Γωνιά Αγάπης, που προσφέραμε και πιστεύουμε ότι καταφέραμε και συγκεντρώσαμε ένα σημαντικό κομμάτι τροφίμων, τεχνιδιών, σχολικών ειδών, τα οποία τα μοίρασε η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου σε οικογένειες που το είχαν ανάγκη. Έχουν γίνει σεμινάρια για τα ενεργειακά ποτά και τους κινδύνους που μπορεί να έχουν σε ηλικιακές κατηγορίες από το Under 15 και μεγαλύτερους. Έγιναν σεμινάρια διαχείρισης στρες τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά, τα οποία έπρεπε να συνδυάσουν το διάβασμα με τους αγώνες τους, με τις εξετάσεις, με τις πανελλήνιες και όλη αυτή
0: την περίοδο της εφηβείας που είναι διαδικασία. Μια εξαιρετικά ευαίσθητη και σοβαρή περίοδος της ζωής ενός ανθρώπου.
1: Σίγουρα. Προσπαθήσαμε λοιπόν να το αποκωδικοποιήσουμε λίγο αυτό το κομμάτι και να συμβάλλουμε όσο μπορούμε στη διαχείριση του στρες και να έρθουν πιο όμορφα και πιο ομαλά τα πράγματα για τους αθλητές μας και τις αθλητρίες.
0: Ευχόμαστε, δεν ευχόμαστε. Εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι θα συνεχίσετε με την ίδια λογική και την ίδια φιλοσοφία και την ερχόμενη χρονιά και τα επόμενα χρόνια. Αυτή την προσπάθεια που γίνεται και σε αγωνιστικό, αλλά και σε όλο αυτό το οποίο μας περιγράψατε, το εξαγωνιστικό κομμάτι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.

Θα παραμείνουμε στον χώρο του μπάσκετ. Ούτως ή άλλως είχαμε σκοπό να ασχοληθούμε και με την εθνική. Και μόλις τώρα βλέπω μία ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΟΚ, μία δήλωση του επικεφαλής της Ομοσπονδίας, του Προέδρου της ΕΟΚ, του κ. Βαγγέλη Λιόλιου. Στα τελευταία δύο παιχνίδια της Εθνικής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η ομάδα μας παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Η ευθύνη για αυτή την εικόνα βαραίνει τη διοίκηση της ΕΟΚ και εμένα προσωπικά ως πρόεδρό της. Είναι χρέος μου και υποχρέωση, συνεχίζει και καταλήγει ο κύριος Λιόλιος, να ανατρέψουμε την κατάσταση αυτή στους επόμενους αγώνες και αυτό θα γίνει. Αυτή λοιπόν είναι η δήλωση του πρόεδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, του κυρίου Βαγγέλη Λιόλιου, ο οποίος ως όφιλε βγήκε μπροστά ως επικεφαλής να αποκρούσει αυτός αυτές τις, την δικαιολογημένη κριτική που ασκείται και προς τους παίκτες και προς τον προπονητή γενικά για την ομάδα που ξαναλέμε ότι παρουσιάστηκε κατώτερο των περιστάσεων. Το λέει καταρχάς ο ίδιος ο κ. Λιόλιος, αλλά και να μην το έλεγε νομίζω ότι φαινόταν αυτό όσοι είδαμε τα δύο αυτά παιχνίδια. Πλέον τα πράγματα γίνονται δύσκολα για την εθνική μας ομάδα. Δεν έχει χαθεί ακόμα η πρόκριση για το μπάσκετ, απλά τώρα με τις διασταυρώσεις και με την πενιχρή βαθμολογική συγκομιδή την οποία είχαμε, θα πρέπει να δείξουμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Τώρα η εθνική μας είναι ουσιαστικά στην τελευταία θέση, ισοβαθμοί με Πορτογαλία και Γεωργία, και είναι ενδιάμεσα, είμαστε κάτω από τους Πορτογάλους και πάνω από τους Γεωργιανούς με 9 βαθμούς στην τελευταία θέση. Τώρα δημιουργήθηκε λοιπόν ένας νέος όμιλος στον οποίο βρίσκονται και η Ισπανία και η Γεωργία και η Ουκρανία που δεν τους είχαμε στο πρώτο παράθυρο. Οι Ισπανοί οι οποίοι μπαίνουν με 5 νίκες και 1 ήττα, οι Ουκρανοί και οι Μαυροβούνοι με 4 νίκες και 2 ήττες και οι Πορτογάλοι, εμείς και οι Γεωργιανοί με 3 νίκες και 3 ήττες, που σημαίνει ότι θα πρέπει να βάλουμε κάτω, να το πω έτσι, στην βαθμολογία τουλάχιστον το Μαυροβούνιο και την Πορτογαλία ή και την Ουκρανία. Οι τρεις πρώτες ομάδες είναι που υποκρίνονται, και οι τρεις από τις 6, εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στην πέμπτη θέση. Και τι έχουμε τώρα μπροστά μας? Τώρα έχουμε μπροστά μας 28 Αυγούστου θα πάμε στην Ουκρανία, μάλλον παίζουμε εκτός έδρας με την Ουκρανία, δεν ξέρω που θα γίνει το παιχνίδι αυτό. 31 Αυγούστου έχουμε το παιχνίδι εδώ με την Ισπανία, 26 και κλείνουμε το καλοκαίρι και πάμε μετά στο παράθυρο του Νοέμβρη. 26 Νοεμβρίου υποδεχόμαστε τη Γεωργία, 29 Νοεμβρίου πάμε στην Ισπανία, 26 Φεβρουαρίου του 27 πλέον υποδεχόμαστε την Ουκρανία και κλείνουμε τις υποχρεώσεις μας την 1η Μαρτίου του 2027 εκτός έδρας με την Γεωργία. Αυτό λοιπόν είναι το πρόγραμμα το οποίο περιμένει την εθνική μας ομάδα, με στόχο να πάρουμε μία από τις τρεις πρώτες θέσεις που οδηγούν το ερχόμενο καλοκαίρι στο Κατάρ, στην Ντόχα, εκεί όπου θα γίνει το επόμενο μουντομπάσκετ. Σκληρές δηλώσεις και από τον Βασίλη Σπανούλη, πήρε και ο ίδιος την ευθύνη, όπως σωστά και ο ίδιος έπραξε. Αναφέρθηκε βέβαια και στις πολλές απουσίες. Ουσιαστικά όπως είπαμε αυτή ήταν η δεύτερη ή τρίτη τη τάξη εθνική, καμία σχέση με την εθνική που πήρε το μετάλλιο. Το θέμα τώρα είναι ότι θα πρέπει να έρθουν στην ομάδα ακόμα και πρωτοκλασσάτοι παίκτες. Δεν αρκεί μόνο ένας Παπα-Νικολάου να σηκώνει το βάρος. Και εδώ είναι ίσως και η προσωπικότητα πρέπει να βάλει μπροστά ο προπονητής και οι κινήσεις πρέπει να κάνει και η Ομοσπονδία από την πλευρά της. Αυτά.
Πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Θεού θέλοντος, θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο, λίγο μετά τη μία. Από τον Μάνο Σουργιά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στην ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Τσουρουνάκη στη live streaming μετάδοση. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά!

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
7: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
8: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
9: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
10: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
9: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
10: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
11: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
10: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
10: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
9: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
11: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
10: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
9: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
15: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
16: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
15: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Creta One 102,3.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρουνάκης. Συναγερμός έχει σημάνει στην Ιερά Πέτρα για πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στο φράγμα Μπραμιανών. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή δύο ελικοπτέρων, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο τους. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε το 112 με μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς την Ιερά Πέτρα. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 και για τους 4 νομούς της Κρήτης. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, στο κόκκινο βρίσκονται Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη, καθώς και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθήκων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στα Χανιά με θύμα ένα 33χρονο μοτοσυκλετιστή. Το δυστύχημα έγινε στην περιοχή Πιθάρι όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε υπό διευκρίνιστες συνθήκες με απορριμματοφόρο σε στροφή του δρόμου. Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 33χρονος αξιωματικός της στρατιωτικής αεροπορίας υπέκυψε στα τραύματά του. Η τροχαία Χανίων διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος. Βαθιά θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο της Κρήτης για το θάνατο της Μαρίας Αντωνογιαννάκη σε ηλικία 46 ετών. Συνάδελφοι κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με ευγένεια, αξιοπρέπεια και έντονη διάθεση προσφοράς. Ο δημοσιογράφος Γιώργος Μησυρλάκης μίλησε σήμερα στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδράκη, αναφέροντας ότι η είδηση του θανάτου της Μαρίας προκάλεσε σοκ και αδυναμία αποδοχής, σημειώνοντας ότι η ίδια ξεχώριζε για το χαρακτήρα και τον επαγγελματισμό της. Την ίδια ώρα άσκησε σε κριτική στην τοξικότητα των social media, κάνοντας λόγο για ανεύθυνα σχόλια και θεωρίες γύρω από το θάνατό της. Ίδιος κατέληξε ότι ο δημοσιογράφος άφησε πίσω της ένα ισχυρό αποτύπωμα ήθους και ανθρωπιάς. Η κηδεία της Μαρίας Αντωνογιαννάκη θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα στις 4 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη στη Λεωφόρο Κνωσού. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο Γιώργος Μεσελάκης νωρίτερα σήμερα στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3.
1: Αδυστυχώς είναι μια μέρα δύσκολη, και ενώ δύσκολη ειδικά από χθες το βράδυ που το πληροφορηθήκαμε αυτό το πράγμα με τη Μαρία, ήταν κάτι το οποίο το πιστεύαμε. Δηλαδή άρχισε ο ένας με τον άλλο να επικοινωνούμε είτε τηλεφωνικά είτε μέσω των social, είναι αλήθεια, είναι ψέματα, είναι... δηλαδή ήταν κάτι που δεν θέλαμε οι ίδιοι να δεχτούμε, να το παραδεχτούμε.
2: Ναι.
1: Ήταν κάτι... Είναι αυτό που λέμε, πως υπάρχουν κάποιες ειδήσεις που αργήσαν να τις δεχτείς και που παγώνουν στην καρδιά. Ο ξαφνικός της θάνατος ήταν ένας άδικος χαμός. Έβγε ένα πάντεχα σε ηλικία μικρή, 45-46 χρονών.
2: Ναι.
1: Άντησε όλους βυθισμένους σε ένα ασήκωτο πέθος. Δεν ξέρω, δηλαδή από χθες που το συζητούμε έτσι με συναδέλφους και λοιπά, εκείνο που λέμε είναι δύο λέξεις. Κρίμα και τεράστια αδικία. Ήταν ένας άνθρωπος που πραγματικά θέλω να πιστεύω, δηλαδή με βάση αυτά τα οποία είχα διαβάσει, που την είχα δει, είχαμε κουβεντιάσει, δεν μπορώ να πω πως κάναμε παρέα, δηλαδή πως είχαμε μια, πως πηγαίναμε να πιούμε ένα κρασί ή να πάμε να πιούμε ένα καφέ, να σου λέω όσες φορές χρειάστηκα κάτι για οτιδήποτε θέμα και να ήταν, ήταν πάντα πρόθυμη να βοηθήσει.
0: Με αφορμή τον ευνίδιο θάνατο της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου Αλέξανδρος Παντριανάκος μίλησε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3, τονίζοντας ότι η καρδιακή ανακοπή οφείλεται πάντα σε υποκείμενο αίτιο, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης και του τακτικού καρδιολογικού ελέγχου. Την ίδια ώρα απέρριψε τους ισχυρισμούς που συνδέουν τους ευνίδιους θανάτους με τα εμβόλια κατά της COVID-19, επισημένοντας ότι οι επιστημονικές μελέτες δεν επιβεβαιώνουν τέτοια σύνδεση, ενώ κάλεσε τους πολίτες να εκπαιδεύονται στην κάρπα καθώς μπορεί να σώσει ζωές. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου.
3: Όταν λέμε ανακοπή καρδιά, σημαίνει ότι υπάρχει υποκείμενο αίτιο.
2: Mm-hmm.
3: Το αν έχει βρεθεί ή όχι είναι άλλο θέμα. Αλλά ότι υπάρχει υποκείμενο αίτιο υπάρχει. Από εκεί και πέρα, τον ευθύνδιο καρδιακό θάνατο πρέπει να τον κατατάξουμε σε ηλικιακές ομάδες. Δεν είναι η αιτιολογία ίδια σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.
2: Mm-hmm.
3: Στην ηλικία κάτω των 30-35 κυριαρχούν οι μυοκαρδιοπάθειες, μυοκαρδίτιδες, διαβλοπάθειες στην ηλικία άνω των 35 με 40 κυριαρχεί 80-90% η στεφανή άνωσης. Μία οθέτηση καρδιακής άνωσης είναι το 15-20% όλων των θανάτων. Mm-hmm. Και η συνολική επίπτωση του εθνιδίου καρδιακού θανάτου είναι περίπου 50-100 περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα. Αυτά είναι διεθνή δεδομένα. Όταν μιλάμε για κάτω των 35, που εκεί κυρίως μιλάμε για μυοκαρδιοπάθειες, είναι 1-3 περιπτώσεις στις 100.000. Και αν μιλάμε για αθλητές, είναι έως 50.000. Τώρα, με ρωτήσατε αν υπάρχουν συμπτώματα ή όχι. Πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχουν συμπτώματα, ειδικά στη στεφανή νόσο, να μιλήσουμε για στεφανή νόσο αρχικά.
0: Mm-hmm.
3: Οπότε ένα οξύεμφραγμα, ξέρουμε ότι το οξύεμφραγμα δυστυχώς ένας στους τέσσερις δεν φτάνουν στο νοσοκομείο γιατί κάνουν εκνήδιο θάνατο. Δηλαδή γίνεται το έρυθμα, κάνει μια κακοή θεραπεία, κοιλιακή ταχυκαρδία, κοιλιακή μαρμαργή, πεθαίνει, δεν φτάνει ποτέ στο νοσοκομείο. Όταν μιλάμε για κάτω των 35 ετών, υπάρχει υποκείμενη καρδιοπάθεια. Εκεί θέλει ιδιαίτερο έλεγχο όλη η οικογένεια. Πάνω σε αυτά τα πλαίσια υπάρχει και το πρόγραμμα των μυοκαρδιοπαθειών και του ισόλυψης του εθνικού καρδιακού θανάτου που είμαστε από τους βασικούς μετόχους εδώ πέρα, από τους βασικούς συμμετόχους εδώ στο Πανεπιστημιακό του Ηρακλείου. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, όταν μιλάμε για νέους ανθρώπους, είναι ένα γεγονός σοκαριστικό, δραματικό. Όλους μας αφήνει λιγάκι άναυδους.
0: Μουδιασμένους.
3: Και από εκεί και πέρα έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία ο έλεγχος της οικογένειας.
0: Λέτε ο έλεγχος της οικογένειας, γιατί κύριε Πατριανάκο, υπάρχει κληρονομικότητα, γι' αυτό το αναφέρετε αυτό.
3: Για να δούμε εάν υπάρχει κληρονομικότητα, εάν υπάρχει μυοκαρδιοπάθεια στην οικογένεια, εάν υπάρχει, όταν μιλάμε για άνω των 40 οικογενείς, περιπηδεμία, εάν υπάρχουν προαιρεστικοί παράγοντες για στεφανία νόσο, θα πρέπει να ψαχτούμε όλοι.
0: Σε εξέλιξη βρίσκονται για τέταρτη ημέρα οι έρευνες για την 74χρονη γυναίκα που αγνοείται από τη Σίμη του Δήμου Βιάννου. Η ηλικιωμένη εξαφανίστηκε την περασμένη Παρασκευή όταν έφυγε από το σπίτι της για να πάει για ψώνια και έκτοτε δεν έχει εντοπιστεί. Στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομία, ΕΜΑΚ και ντρόουν που χτενίζουν τις ορεινές περιοχές. Η αγωνία παραμένει έντονη καθώς η ηλικιωμένη πάσχει από άνοια ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Παρέμβαση στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 έκανε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Γιώργος Μακράκης για τις ελλείψεις σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς. Ο ίδιος τόνισε ότι πολλές οικογένειες δυσκολεύονται να βρουν θέση για τα παιδιά τους, ιδιαίτερα σε ηλικίες από 0 έως και 4 ετών, ενώ το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στους βρεφικούς σταθμούς. Όπως είπε ο κ. Μακράκης, αρκετοί γονείς αναγκάζεται να στραφούν σε ιδιωτικές δομές λόγω έλλειψης θέσεων με αυξημένο φυσικό. Το οικονομικό κόστος. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
4: Αυτό που εμείς επισημαίνουμε προφανώς είναι ότι διεκδικούμε καθολική πρόσβαση για όλα τα παιδιά των εργαζομένων. Γιατί η πρόσβαση σε παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς είναι ένα αναφέρετο κοινωνικό δικαίωμα, είναι ένα κοινωνικό αγαθό που εξυπηρετεί παιδαγωγικές και κοινωνικές ανάγκες. Σήμερα στις σημερινές συνθήκες όπου οι γονείς εργάζονται σχεδόν όλη μέρα και άντρας και γυναίκα, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο το που θα αφήσει κάποιος εργαζόμενος, γονέας ή γονείς τα παιδιά τους, ειδικότερα σε μια ηλικία των 0 έως 4 ετών. Άρα σε πρώτο ζήτημα λοιπόν δεν το βλέπουμε συντεχνιακά. Αυτό που διεκδικούμε προφανώς
5: και
4: είναι καθολική πρόσβαση, έτσι, καθολική πρόσβαση όλων των βρεφών, όλων των παιδιών. Από εκεί και πέρα εμείς επισημαίνουμε τις ιδιαίτερες περιπτώσεις που υπάρχουν στον κλάδο μας, διότι εκφύσεως αυτού του επαγγέλματος, του εκπαιδευτικού, είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δουλεύουν μακριά από τον τόπο μόνιμων συμφερόντων. Αυτό συνεπάγει ότι πολλές οικογένειες χωρίζονται, δηλαδή παραδείγματος χάρη έχουμε πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες προσλαμβάνονται είτε ως αναπληρώτριες είτε ως νεοδιόριστες στο Ηράκλειο, αλλά ο σύζυγός τους εργάζεται σε άλλο μέρος. Αυτή η γυναίκα κρατάει τα παιδιά μαζί στο Ηράκλειο. Άρα είναι ένα ζήτημα λοιπόν, το για να δουλέψει θα πρέπει κάπου να αφήσει το παιδί.
5: Σε ένα βρεφικό ή
4: σε ένα παιδικό σταθμό. Εδώ μιλάμε λοιπόν για την κοινωνική ανάγκη πέρα από την παιδαγωγική.
0: Θετικά είναι τα νέα για τον 6χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στα Σκηνάρια Ρεθύμνου. Το παιδί βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου είχε μεταφερθεί στην πρωτεύουσα. Παραμένει ωστόσο υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, ενώ οι γιατροί χαρακτηρίζουν τις επόμενες ημέρες κρίσιμες για την πορεία της υγείας του. Σήμα κινδύνου εκπέμπει η Αγία Τριάδα στο Ηράκλειο, με τους κατοίκους να μιλούν για καθημερινή παραβατικότητα, εγκατάλειψη και έντονο αίσθημα ανασφάλειας. Ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου, κύριος Βαγγέλης Γρηγοράκης, μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3, ζητά άμεσες παρεμβάσεις από Δήμο και Αστυνομία, τονίζοντας ότι η ιστορική συνοικία δεν μπορεί να αφαιθεί άλλο στη φθορά και την ανομία. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο κύριος Γρηγοράκης στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3.
6: Όταν δημιουργούνται τόσο σοβαρά περιστατικά το βράδυ και οι περίοικοι έχουν τρομερή ανασφάλεια και φόβο πολλές φορές, μιλάμε τότε για πρόβλημα ασφάλειας και ένα αίσθημα των κατοίκων ότι δεν μπορούν να ζήσουν άλλο εκεί πέρα. Ότι απειλούνται, ότι δεν μπορούν να μιλήσουν. Έχουν γίνει και καταγγελίες και δεν έχουν προχωρήσει αυτές οι καταγγελίες πέραν από τις τάσεις. Οι συστάσεις και τα πρόστιμα που καμιά φορά πολύ σπάνια δίνονται τα σκίζουν μπροστά στα μάτια αυτών που τα δίνουν. Δηλαδή υπάρχει μία αίσθηση ότι δεν μπορεί, όχι υπάρχει αίσθηση, το ξέρουμε αυτό, δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος. Και δεν μιλάμε μόνο για τα σοβαρά περιστατικά, μιλάμε για την καθημερινότητα, μιλάμε για μία ανομία και ένα αίσθημα ότι δεν μπορεί κανείς πια να παρέμβει σε αυτή την περιοχή. Και άρα έχουμε πολλές ενστάσεις για το πώς αστυνομεύεται, έχουμε πολλές ενστάσεις για το αν η πολιτεία έχει σκύψει το κεφάλι της σε αυτό το κομμάτι του κέντρου της πόλης.
0: Αλλαγές φέρνει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, με βασικότερη την κατάργηση του δεύτερου γύρου στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και την Αντιγόνη Ανδρεάκη μίλησε ο κοινωνικός και πολιτικός επιστήμονας Γαβριήλ Κουρής, υποστηρίζοντας ότι παρά την κωδικοποίηση της νομοθεσίας, ο νέος κώδικας δεν λύνει τα βασικά προβλήματα της αυτοδιοίκησης. Την ίδια ώρα εξέφρασε επιφυλάξεις για την κατάργηση των εντεταλμένων συμβούλων και τόνισε ότι οι Δήμοι και περιφέρειες εξακολουθούν να στερούνται ουσιαστικής οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε.
7: Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να αποδεχτούμε ότι ο νέος κώδικας αποτελεί μια πολύ σημαντική θεσμική παρέμβαση, καθώς επιχειρεί να συγκεντρώσει και να οργανώσει ένα κατακαιρματισμένο νομοθετικό πλαίσιο που είχε διαμορφωθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, από το 2010 και μετά την ψήφιση νόμου 3852 του λεγόμενου Καλλικράτη έως και σήμερα. Αν θέλετε το πρώτο έτσι δικό μου σχόλιο, πράγματι γίνεται ένα σημαντικό σημάζεμα, πλην όμως επειδή παρουσιάστηκε ως μια συνολική μεταρρύθμιση του τοπίου λειτουργίας της αυτοδίκης, αυτό δεν συνίσταται στην πράξη, καθώς σημαντικά πεδία όπως παράδειγμα του χαρτοθρόμου δυναμικού έχουν μείνει απ' έξω. Επίσης και ειδικά πεδία όπως είναι ο κώδικας δημοσίων εσόδων ή και επιμέρους λειτουργίες προσαρμόζονται βεβαίως, αλλά σαν νομοθετικά κείμενα παραμένουν. Έτσι. Άρα έχουμε ναι μεν ένα σημάζεμα, από την άλλη δεν έχουμε ένα ενιαίο αποκλειστικό ολοκληρωμένο θεσμικό κείμενο το οποίο ο καθένας όταν θέλει να συμβουλευτεί τα της αυτοδιοίκησης θα μπορεί να το συμβουλευτεί έτσι και να απευθυνθεί σε αυτό.
8: Ναι, που χρειαζόταν και το 2026. Δηλαδή, αυτές οι αλλαγές ήταν απαραίτητες πλέον. Αλλά δεν ήρθαν.
7: Απαραίτητες και θα έλεγα ότι σε κάποιο σημείο θα έπρεπε να έχουμε και πιο προωθημένες αλλαγές και εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου. Κάτι το οποίο νομίζω σε αρκετά ζητήματα δεν το είδαμε. Αλλά επειδή όλο αυτό το πράγμα είναι τεράστιο, δηλαδή μιλάμε για πάνω από 750 άρθρα και 550 σελίδες το ΦΕΚ. Νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα αντιλαμβάνεται σε 5 ή σε 10 λεπτά ανάλυση.
8: Προφανώς και γι' αυτό λέω ότι σταχυολογούμε τα κυριότητα και να δούμε και τα προβλήματα που δημιουργεί αυτή την ώρα, έτσι.
7: Επιτρέψτε ένα δεύτερο σχόλιο, κύριε Ανδριάκη, να πω το εξής. Μιλήσατε προηγουμένως για διαβούλευση. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε ότι από τα ζητήματα που προκύπτουν μετά την ψήφισή του, φαίνεται ότι η διαβούλευση μάλλον δεν είχε ένα ουσιαστικό και εις βάθος χαρακτήρα. Mm. Και τι πάγαμε. Θεωρώ ότι πέσαμε την παγίδα της συζήτησης αποκλειστικά του εκλογικού συστήματος.
0: Βαθιά στο χέρι στην τσέπη θα βάλει κάτοικος του νησιού για πρόκληση πυρκαγιά σε αγροδιατροφική, αγροτοδασική έκταση σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, καθώς το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, ανακριτικοί υπάλληλοι βεβαίωσαν χρηματική ποινή ύψους 3.047 ευρώ στο πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία από πυρκαγιές. Κάθε σιγαστικός για την ποιότητα του αέρα εμφανίστηκε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 ο καθηγητής περιβαλλοντολογίας και υγιεινής Δημοσθένης Αριγιάννης μετά τη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, το τοξικό νέφος έχει πλέον διαλυθεί και οι τιμές ρήπανσης έχουν υποχωρήσει. Ωστόσο, ο κ. Αριγιάννης προειδοποίησε για τους κινδύνους από την έκθεση σε τοξικές ουσίες για ευάλωτες ομάδες, παιδιά, ηλικιωμένους και εγγύους. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Το νέφος αυτό έχει διασπαρεί τώρα πια. Έφτασαν μικρά του κλίματα μέχρι την Αθήνα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αλλάζουν πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις, άρα δεν νομίζω ότι είχε κάποια επίπτωση στην Αθήνα. Και αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει σβήσει στη Θεσσαλονίκη και οι συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη είναι καλές από άποψη ποιότητας του αέρα. Άρα στην πραγματικότητα δεν έχουμε πια καμία πίεση από το φαινόμενο. Τις προηγούμενες δύο μέρες είχαμε πρώτα στην περιοχή το Σάββατο και χτες είχαμε έντονα στην Καλαμαριά, γιατί εκεί έφτανε κυρίως το μεγάλο κομμάτι των σωματιδίων λόγω της κίνησης του αέρα. Mm-hmm.
8: Αυτά τα σωματίδια, δεν ξέρω αν τα λέω και σωστά, που μεταφέρθηκαν, είναι επικίνδυνα, κύριε καθηγητή, για την υγεία μας και σε ποιο βαθμό?
3: Ναι, είναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν προσγοφήσει βαριά αέρια όπως οι διοξίνες, το φουράνια, τα πολυφλωριωμένα διφενήλια που παράγονται από την καύση των ελαίων και των πλαστικών στις βιομηχανίες που κάηκαν και τα οποία είναι έντονα καρκινογόνα και βιοσυσσόρευσιμα.
0: Στο μεταξύ, την κήρυξη των Δήμων Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά του περασμένου Σαββάτου, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ο κ. Κατσαφάδος έκανε επίσης γνωστό ότι ξεκίνησε ήδη η διαδικασία καταγραφής των ζημιών, ώστε να εγκριθεί κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό και να δρομολογηθούν άμεσα μέτρα κρατικής αρρωγής και ανακούφισης των πληγέντων. Έκτακτη σύσκεψη συγκαλείται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας λόγω των συχνών καθυστερήσεων που καταγράφονται σε πτήσεις από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια εν μέσω της τουριστικής αιχμής. Οι ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας αποδίδουν το πρόβλημα στην υπέρβαση του ορίου πτήσεων ανά ώρα, γεγονός που προκαλεί ντόμινο καθυστερήσεων μέσα στην ημέρα. Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν αρμόδιοι φορείς και αεροπορικές εταιρείες με στόχο την αποσυμφόρηση του συστήματος. Στην Αίγυπτο μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, συνοδευόμενος από την Υφυπουργό Σέβη Βουλουδάκη και τη Γενική Γραμματεία Νάντια Παπακώστα. Ο κ. Πλεύρης θα έχει συναντήσεις με τους Υπουργούς Εξωτερικών και Εργασίας της χώρας με επίκεντρο τη συνεργασία Ελλάδας-Αιγύπτου για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την ενίσχυση των νόμιμων οδών μετανάστευσης. Προβάδισμα 9,5 μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία εναντί της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Προράτα. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25% στην πρόθεση ψήφου και η Ελλάς 15,5%, ενώ στην τρίτη θέση ισοβαθμούν Πασόκ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,5%. Ο σημαντικότερο πρόβλημα, οι πολίτες στο μεταξύ αναδεικνύουν την ακρίβεια, ενώ το 69% εκτιμά ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Μπαράζ ελέγχων σε βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb ξεκινά το Υπουργείο Τουρισμού. Οι περιφερειακές υπηρεσίες θα ελέγξουν πρώτα 1.500 κίνητα από τα Μητρώα της ΑΔΕ, με τους ιδιοκτήτες να έχουν ήδη λάβει ενημερωτικά μηνύματα. Οι έλεγχοι θα αφορούν προδιαγραφές ασφαλείας και λειτουργίες όπως πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ασφάλιση και πιστοποιητικά εγκαταστάσεων. Τα πρόστιμα ξεκινούν από 5.000 ευρώ και φτάνουν τις 20.000. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς σε συγκρότημα κατοικιών στο Όφενμπουργκ της Γερμανίας. Αρχικά εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας και σοβαρά τραυματισμένη μια γυναίκα, η οποία ωστόσο υπέκυψε αργότερα στο νοσοκομείο. Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ οι αρχές διεξάγουν μεγάλη επιχείρηση για την διερεύνηση της υπόθεσης. Πάνω από 3.300 νεκροί και 16.700 τραυματίες, ο νεότερος απολογισμός από τον διπλό καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη Βόρεια Βενεζουέλα στις 24 του Ιούνιου. Σύμφωνα με τις αρχές, συνεχίζονται οι ταφές θυμάτων ακόμα και μη αναγνωρισμένων, ενώ η χώρα μετρά τις πληγές της από την ανίποτη καταστροφή. Σε εξέλιξη βρίσκεται η νεκρική πομπή που μεταφέρει τη σωρό του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεϊ. Η πομπή ξεκίνησε από την Τεχεράνη με προορισμό την Ιερή Πόλη Κόμενο. Στη συνέχεια το φέρετρο θα μεταφερθεί στις σιτικές ιερείς πόλεις Νατζάφ και Καρμπάλα στο Ιράκ και κατόπιν στη Μασχάντο, που εκεί θα πραγματοποιηθεί ταφή. Στη πομπή συμμετέχουν πλήθη πολιτών, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Στα αθλητικά νέα της ημέρας, στόχος μας να φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα κορίτσια στο επίκεντρο του μπάσκετ και η ομάδα μας να στηρίζεται κυρίως σε κριτικές παίκτριες, δήλωσε ο πρόεδρος του Αναδρογέα Απόστολος Ανιφαντάκης στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Οι τραυματισμοί και τα προβλήματα δεν μας επέτρεψαν πέρυσι να κρατηθούμε στην Α2, αλλά με τη Wild Card θα συνεχίσουμε την προσπάθεια που κάνουμε, συμπλήρωσε. Πρώτη συγκέντρωση και έναρξη της φετινής προετοιμασίας για την ομάδα του Όφη, η οποία στις 7 το απόγευμα στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο θα κάνει την πρώτη της προπόνηση. Μοναδικό νέο πρόσωπο ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, με τους διοικούντες να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να κλείσουν σύντομα οι επόμενες μεταγραφές. Τεράστια ανατροπή σημειώθηκε στις τελευταίες ώρες στον ναό Τιμπακίου, καθώς παρά το γεγονός ότι όλα έδειχναν πως η ομάδα δεν θα αγωνιστεί στην Τρίτη Εθνική, τελικά δήλωσε κανονικά συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα. Σε μια ακόμα σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε ο Εργοτέλης, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Χαραλάμπη από τον ΠΟΑ. Την απόκταση του Κώστα Καρίκη ανακοίνωσαν τα Χανιά. Την ευθύνη για την κακή εικόνα της εθνικής μπάσκετ στους αγώνες με Ρουμανία και Πορτογαλία ανέλαβε ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λόλος. Η ευθύνη για αυτή την εικόνα βαραίνει τη διοίκηση της ΕΟΚ και εμένα προσωπικά ως πρόεδρος της. Είναι χρέος μου και υποχρέωση όλων μας να ανατρέψουμε την κατάσταση αυτή στους επόμενους αγώνες και αυτό θα γίνει, δήλωσε ο επικεφαλής της Ομοσπονδίας. Έπειτα από δύο συγκλονιστικούς αγώνες, Αγγλία και Νορβηγία πέρασαν πανηγυρικά στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2026, επικρατώντας 3-2 του Μεξικού και 2-1 της Βραζιλίας αντίστοιχα. Σήμερα στις 10 η συνέχεια για την φάση των 32 με την αναμέτρηση Ισπανία-Πορτογαλία, ενώ στις 3 τα ξημερώματα το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Να περάσουμε και στην πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρασε ο καιρό σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα στην Κρήτη από 22 μέχρι και 32 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
5: Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
9: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
10: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Γκρεμίζεις. Αναγεννίζεις. Έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζόν. Αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
8: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Με βαθιά θλίψη, ο δημοσιογραφικός κόσμος αποχαιρετά τη 46χρονη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη, που έφυγε χθες ξαφνικά από τη ζωή. Χάσαμε έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια, ήθος και ανθρωπιά. Ο ξαφνικός χαμός της Μαρίας μας έχει συγκλονίσει όλους, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο δημοσιογράφος Γιώργος Μισηρλάκης. Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι στην Ιερά Πέτρα για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στο φράγμα Μπραμιανών. Εστάλει μήνυμα από το 112 για εκένωση του οικισμού. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε σήμερα στα Χανιά 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας έπειτα από τροχαίο με μηχανή. Η καθολική πρόσβαση όλων των παιδιών εργαζομένων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς αποτελεί αναφέρετο κοινωνικό δικαίωμα, τόνισε στο Κρέτα One 102,3 ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Γιώργος Μακράκης. Για τέταρτη ημέρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 74χρονης Μαριάνθης, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής από τη Σίμη Βιάνου, με την αγωνία των οικείων της να κορυφώνεται. Πρώτη συγκέντρωση και έναρξη της προετοιμασίας για τον Όφι απόψε στις 7. Οι προπονήσεις μέχρι τις 20 Ιουλίου θα γίνουν στο Ηράκλειο, 21 Ιουλίου η αναχώρηση για την Ολλανδία, για το βασικό στάδιο και τους φιλικούς αγώνες. Γενικά αίθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Κρέτα One 102,3. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε!
8: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
11: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram smph construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

0: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Με βαθιά θλίψη, ο δημοσιογραφικός κόσμος αποχαιρετά τη 46χρονη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη, που έφυγε χθες ξαφνικά από τη ζωή. Χάσαμε έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια, ήθος και ανθρωπιά. Ο ξαφνικός χαμός της Μαρίας μας έχει συγκλονίσει όλους, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο δημοσιογράφος Γιώργος Μισιρλάκης. Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι στην Ιερά Πέτρα για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στο φράγμα Μπραμιανών. Εστάλει μήνυμα από το 112 για εκένωση του οικισμού. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε σήμερα στα Χανιά 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας έπειτα από τροχείο με μηχανή. Η καθολική πρόσβαση όλων των παιδιών εργαζομένων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς αποτελεί αναφέρετο κοινωνικό δικαίωμα, τόνισε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Γιώργος Μακράκης. Για τέταρτη ημέρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 74χρονης Μαριάνθης, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής από τη Σίμη Βιάνου, με την αγωνία των οικείων της να κορυφώνεται. Πρώτη συγκέντρωση και έναρξη της προετοιμασίας για τον Όφι απόψε στις 7. Οι προπονήσεις μέχρι τις 20 Ιουλίου θα γίνουν στο Ηράκλειο, 21 Ιουλίου η αναχώρηση για την Ολλανδία, για το βασικό στάδιο και τους φιλικούς αγώνες. Γενικά αίθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης, τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης, οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
9: Κλιν, κλιν.
13: Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
14: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκυροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.

Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα One 102,3. 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

Με άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Beta One 102,3.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
6: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

όλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέ.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά, διπλό κρεβάτι.

Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

προσωπική επιλογή ήταν για μένα όσα χάρισα. Όλα τα λάθη της ζωής που δίχως λόγο εγώ τα άντεξα. Προσωπική επιλογή ήταν να ζω στα ψέματά σου. Φτάνει ως εδώ, φεύγω.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.

πως δεν είχα ιδέα τι θα πει. Πάντα εσύ τρεφόσουν απ' τη δική μου την πληγή.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.